Ryanair. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr. School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: that.
1: Exclusive.

πάρτις να μην κρυώνουμε και να κρυώνεις το χαμογελό μας, το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυθείς και άλλες προβλήσεις για φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε προκειτάβουν να εκφράσουν αισθήσεων και ρίσεις. Τσουρνίθρες από λάσπη χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχή.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι. Σε αυτόν τον ήχο. Σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito. Όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Δεν μου λες, πήρε άδεια ο... Πέρασα προχθές από το... Τους είδα που περνάγανε προχθές, ήταν μαζί τους και οι... Τι θα γίνει, θα πάμε να φάμε ή θα... Τελικά δεν το δοκίμασες αυτό το... Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν... Δεν μου λες τώρα να βάλω τα πράγματα στην κουζίνα ή θα... Πώς το λένε το... Θα περάσουν τα παιδιά να μας πάρουν ή θα... Θα μου μείνει αξέχαστο εκείνο το... Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι...

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

καθαρίστη τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

www.iraklisradio.gr.

0: Ποια αυτή? Να, αυτή δεν ακούς?
1: Αυτή, εμείς.
0: Ποιοι εμείς?
1: Ένα, αυτή.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito. Όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
5: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
6: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς το επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.

0: Ήρθε η σειρά μου.
1: Ίσως να υπήρχε.
0: Να θυσιαστώ.
1: Ίσως να υπήρχε. Κάτι καλύτερο.
0: Το λαό.
1: Κάτι πιο αγνό.
0: Σεβόμω Θεού αγνωστού.
1: Οι μάχες που δώσαμε.
0: Ήρθε η σειρά μου.
1: Θα έπρεπε να κρατήσουν.
0: Να θυσιαστώ.
1: Μακριά.
0: Με το
1: λαό.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
3: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα. What's up?

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η προκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει το στουρνέρας. Αποκλείει. Αποκλείει ο στουρνέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Έτοιμος, έτοιμο. Ωχ, περίμενε.
1: Το έχετε κλείσει από εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί?
2: Όχι από το διακόπτη.
0: Έτοιμοι.

0: Το άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
2: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
3: Δώσ' του το
2: πέρα. Έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχτα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
4: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας για τη φουκαριάρα τη μάνα μας. 7 και 8 πρώτα λεπτά, 19 και 08 δηλαδή. Είμαστε εδώ, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να σχολιάσουμε. Θα μιλήσουμε λίγο για τα παλιά και θα δώσουμε τη μεγαλύτερη έτσι ένταση, τη μεγαλύτερη σημασία, τη μεγαλύτερη έμφαση που έχουμε να δώσουμε σαν Ηρακλειδής και σαν Ιταρό στα φρέσκα κουλούρια, τα καινούργια, διότι όσο και να μείνουμε πίσω, όσο και να μας πνίγει το δίκαιο κάποιες φορές και να θέλουμε να κάνουμε μια συνεχή ανασκόπηση, δεν θα μας βοηθήσει καθόλου. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά πράγματα και εδώ. Να πω καλησπέρα σε όλους. Είμαστε εδώ με τον GM. Γεια σου, GM.
1: Γεια σε όλους, καλησπέρα.
0: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα ήδη και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Έχουμε μεταγραφικά, έχουμε εισιτήρια για Χαριλάο, έχουμε αγωνιστικά, έχουμε ευθυντικά.
1: Έχουμε εισιτήρια για Χαριλάο.
0: Δεν ξέρω ακόμα, θα δούμε. Γνωρίζω ότι γύρω στις 8 με 9 κάπου εκεί θα έχουμε και την απάντηση. Είναι από τις λίγες φορές που έχω τόσα πολλά σημειωμένα πράγματα εδώ πέρα σαν κατηγορίες για να αναλύσουμε και να ασχοληθούμε σήμερα. Να πω ότι στο Instagram λοιπόν έχω ανεβάσει ένα Q&A με τους ακροατάς, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά, και γύρω στις 8 θα συζητήσουμε όλα τα ζητήματα που μου έχετε στείλει με κορυφαία ερώτηση του Γιώργου του Πενόπουλου, εδώ του μία από τις δύο γυραιάς Αλβιώνας, έτσι. Εγώ είπα λοιπόν εδώ, τι ρώτησα, είπα απαντάω σε όλα στη Βουκαριάρα στις 19.08 και ο καθένας μου έστειλε ό,τι είχε μέσα στο κεφάλι του. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Μπαίνετε, σπίστε εδώ, βάζετε αρχικά και άλλους. Κάνετε χαμό, φαίνεται όλο τον κόσμο εδώ, γιατί έχουμε πάρα πολλά νέα αποκαλύψεις και διάφορα πράγματα σήμερα. Και θα μπούμε όσο περνάει η ώρα σε ένα κλίμα για την αγωνιστική που έρχεται. Και έχουμε και μια πολύ καλή ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον αντίπαλό μας, έστω και με αλλαγές αύριο. Γιατί αύριο έχει ματς κυπέλου Άρης Μαρκό. Και πέρσι παίξαν μεταξύ τους και φέτος υπάρχει παιχνίδι. Οπότε ας δούμε τι θα γίνει αύριο, να παρακολουθήσουμε λίγο. Δεν κρύβω ότι πριν έκατσα και είδα την εκπομπή στο All About Ares που λέγεται Built Up. Έτσι, η Ares Media Factory, πώς λέγεται το ραδιοφωνό τους. Για να δω τι λένε, τι γίνεται κλπ. Περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ λέω, έχω και ένα βιβλίο εδώ σήμερα. Λέγεται Πλαθολόγιο Λέξεων. Το οποίο έχω πάρει από τη Σύρο, από το μαγαζί που λέγεται Ρόζα Νέγκρα, που έχει φίλος αδερφός. Και έχει δύο λέξεις που ταιριάζουν τα μά με τους Ηρακλείδες, τις οποίες θα αποκαλύψω εντός της πρώτης ώρας. Σίγουρα θεωρώ ότι θα προλάβουμε να ανοίξουμε και κάποιες γραμμές για να συζητήσουμε μεταξύ μας, ειδικά μόλις έχουμε απαντήσεις για τα εισιτήρια στο Χαριλάου. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με αυτά που γίνανε στο Βόλο. Τα είπα κιόλας, δεν άντεξα, ανέβασα ένα βίντεο στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media και ανέλησα ακριβώς ό,τι σκέφτομαι. Ήμασταν δυστυχώς προφήτες ή μάντες κακών μαζί με τον αδερφό μου, τον Δημήτρη τον Φελάνο εδώ, που λέγαμε ότι εφόσον ο Ηρακλής πάει κόντρα σε όλους, είναι απολύτως φυσιολογικό. Η ελεύθερη βούληση στην Ελλάδα γενικά τιμωρείται. Και όταν εσύ μπορείς να είσαι ικανός από μόνος σου χωρίς να χρειάζεσαι το κάτι παραπάνω, εκεί σημαίνει λοιπόν ότι στην Ελλάδα είσαι, η διαφορετικότητα σημαίνει πρόβλημα. Τη ελευθερία του να κάνεις ό,τι καλύτερο για τον εαυτό σου, για την ομάδα σου, για τον εαυτό σου, ότι σε κάνει χαρούμενο, ότι σου δίνει δύναμη κλπ. Επίσης είναι πρόβλημα για όλους τους άλλους, διότι προφανώς και οι υπόλοιπες ομάδες είτε δεν δέχτηκαν την πρόταση, είτε μάσησαν, ξέροντας το βάλτο της ελληνικής Super League, ας πούμε, να πάνε σε κάποιο συμβόλαιο πολύ μεγαλύτερο, όπως είναι αυτό το οποίο εξασφάλισε ο Ηρακλής μέσω του Sport FM TV, το οποίο προς το παρόν καλύπτεται από το Sky. Με έχουν διαλύσει τα κοντήσω, παιδιά, χίλια συγγνώμη, λίγο με βλέπετε λίγο βαριά και λοιπά, έχει τελειώσει και το σπρέι. Και θα τα βρούμε μαζί αυτά, λίγο νεράκι αυτά και όλα καλά. Λοιπόν, να μπει παρακαλώ bonus επιλογή στο Fantasy για τα ακυρωμένα γκολ του κάθε αγώνα. Έχει κάποια πολύ ωραία εδώ σχολεία. Over, λέει 0-1 ο Ηρακλής στο Χαριλάου και over 3,5. Αυτό μπορεί να συμβεί, έτσι. Προχθές βγάλαμε over 2,5 μόνοι μας και έριξε το ματς 1-1. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Λοιπόν, τώρα. Και ο Ηρακλής, λοιπόν, εφόσον επέλεξε να έχει την ελεύθερη βούληση αυτή και να πάρει τα πιο πολλά λεφτά τα οποία πήρε, που του πρότεινε Τα έδωσε ο Αλαφούζος. Να πούμε ότι το Ηρακλής Ατρόμητος κινήθηκε σε διψήφια νούμερα τηλεθέας, κάτι που δεν συναντάται συχνά σε μάτς Super League, ακόμα και όταν παίζει μία από το λεγόμενο Rich Forest, με τις ομάδες οι οποίες είναι σε επίπεδο κατάκτησης τίτλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης κλπ. Δεν φτάνει σε τέτοιο νούμερο και μάλιστα θεωρώ ότι θα ανέβει ακόμα παραπάνω ο Ηρακλής, γιατί παρουσιάζει ενδιαφέρον ο Ηρακλής και τα παιχνίδια του, γιατί παίζει ένα αρκετά καλό ποδόσφαιρο. Βέβαια πρέπει να το βοηθήσει και ο ίδιος ο οργανισμός και ο προπονητής του για να παίξει ακόμα καλύτερα. Θα τα πούμε όμως αυτά στην πορεία, στην γνώμη μας για το επερχόμενο παιχνίδι. Τι είδαμε λοιπόν στο παιχνίδι στο Βόλο? Στο παιχνίδι στο Βόλο λοιπόν είδαμε μια ομάδα με δύο πρόσωπα. Στο πρώτο ημίχρονο μια ομάδα πάρα πολύ νοθρή, κακή, αλλά που κακώς βρέθηκε πίσω στο σκορ, διότι το γκολ αυτό με την ίδια ευκολία που όλα τα σφυρίζουν κατά του Ηρακλή θα μπορούσε να ακυρωθεί ως offside, διότι υπάρχει συμμετοχή, αν όχι απόλυτα άμεση, έμεση του παίχτη του Ατρομήτου, και έτσι γίνεται το 0-1 με έναν Ηρακλή όμως που δεν άξιζε κάτι παραπάνω από αυτό το ημίχρονο. Και αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί η ομάδα δεν είναι έτοιμη, γιατί οι πιο έτσι, οι ποιοτικοί παίχτες που ανεβάζουν επίπεδο τον Ηρακλή ήταν έξω, και μόλις μπήκανε φάνηκε η αλλαγή σε όλη την κατάσταση του Ηρακλή από το πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, που ο Ατρόμητος δεν υπήρχε, διασωθείς ο Ματουσαμί, αυτή η παιχτάρα, αυτός ο υπερπαίχτης που θα ήθελα πάρα πολύ στον Ηρακλή. Έβαλε τον γκολ με την Καλαμάτα, προχθές ήταν πανταχού παρών, έχει βγάλει δηλαδή ο Ηρακλής δεύτερο ημιχρόνο παράλληλες στο πέναλτι και έτσι έχει κόψει και τις τρεις. Έχει κόψει τρεις παράλληλες, είναι απίστευτο αυτό δηλαδή που συνέβη με το. Με το Ματουσαμί είναι καταπληκτικός παίχτης, μου άρεσε πάρα πολύ. Γεια σου Θέμη, καλησπέρες και από εμάς και σε σένα και παντού. Με τα εισιτήρια είπαμε παιδιά 8 με 9 θα έχουμε άποψη, θα έχουμε ενημέρωση μάλλον. Ο Άρης δεν είναι καλά λέει, εγώ θα διαφωνήσω. Αλλά θα τα συζητήσουμε σε λίγο αυτά. Ο Ηρακλής λοιπόν στο Βόλο κατάφερε να βάλει τον γκολ, παίζοντας ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Όσο περνούσε η ώρα άρχιζε να βάζει μέσα στα καρέτα τον Ατρόμητο, άρχιζε να, γεια σου Πετράνα αδερφέ μου, άρχιζε να έχει μια πολύ καλή κυκλοφορία που έβγαινε και σε τελειώματα. Δυστυχώς για ακόμα ένα μάτσο Κόλιτς, ενώ ήταν μέσα στις φάσεις, δεν μπόρεσε να παστελώσει, δεν μπόρεσε δηλαδή να κάνει τον γκολ, ειδικά εκεί στο τέταρτο έπρεπε τουλάχιστον να τη στείλει εντός εστίας. Με το μύτο εννοείται, όπως θέλει, δεν με νοιάζει, αλλά έπρεπε να τη στείλει εντός εστίας. Ακόμα ένα παιχνίδι ο Ρος μας δείχνει ότι είναι εξαιρετικός, γνωρίζει τη θέση. Γενικά η ομάδα έδειξε αρκετά καλή. Πάλι στα εξάρια είχαμε κάποια ζητηματάκια στα οποία λύθηκαν μόλις μπήκε ο αρχοντικός Ραντόγια μέσα. Μετά μπήκε και ο Ιβι Λόπεθ στη θέση του Μίρ και η ομάδα άρχισε να τσουλάει πάρα πολύ. Και ο Μαρκέζ, αυτοί οι τρεις παίχτες. Θεωρώ λοιπόν εγώ ότι ο Ηρακλής για να έχει αξιώσεις μέσα στο Χαριλάου, σε μια έδρα που θα είναι ζεστή, καυτή, που εγώ θα πω ότι έχει πολύ μεγάλη διαφορά αν θα είμαστε εκεί ή όχι, σαν ο κόσμος του Ηρακλή. Αν αυτοί οι παίχτες μπουν από την αρχή, θεωρώ λοιπόν ότι ο Ηρακλής δεν χάνει. Οι στοιχηματικές το ξέρουν αυτό και βλέπεις ότι οι αποδόσεις είναι ανωδικές. Άνοιξε το 1,50, ο Άσο έχει πάει στο 1,60 και θεωρώ λοιπόν ότι θα ανέβει ακόμα παραπάνω, ειδικά αν ο προπονητής δοκιμάσει το σύστημα με τους βασικούς που ελπίζω να βάλει. Όπως επίσης εμένα μου γεννάει απορία το γεγονός ότι άφησε έξω το Χρωμάντα, ας πούμε, και πήρε, ενώ είναι πανέτοιμος, έτσι, να τον πάρει, και πήρε τον Αναστασιάδη και τον Γκράιντς. Δηλαδή, εμένα με αυτό μου γεννάει απορίες. Αλλά ο προπονητής ξέρει καλύτερα. Ακόμα και αν διαφωνώ εγώ σε κάποια πράγματα αρκετά με τον προπονητή, ακόμα, αν πει ποιο είσαι Καραγκιόζη, θεωρώ ότι δείχνει μια βελτίωση και μια έτσι, κατανόηση του σε ποιο πρωτάθλημα βρίσκεται. Το οποίο γίνεται με άσχημο και βάραυστο τρόπο, αλλά καταλαβαίνει λοιπόν ότι κάποια πράγματα εδώ στη Super League πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο, αλλιώς δεν μπορούν να γίνουν. Καλησπέρα Γίγαντα Παύλο από Κενολεύκη Κοζάνη. Γεια σου Χάρη αδερφέ. Ο Χάρης είναι τόσο πετσί που πήγε και στην προετοιμασία εκεί από το Λεμάιδες και λοιπά. Το ρολόι του Ματζάρ κόλλησε στα τελειώματα. Νομίζω ότι πλέον με αυτά που έχει χάσει και στο μάτς του Βόλου και στο μάτς του Βόλου με τον Ατρόμητο, έχει φύγει το χαβάλε από το όνομά του. Πρέπει λίγο να δώσει παραπάνω ένταση. Θέλω να πω για το Μαρκές κάτι ρε παιδί μου, ότι αυτός ο παίκτης είναι ο καλός σεντερφόρ που φαίνεται. Όταν βάζει τον γκολ, πριν σουτάρει. Δηλαδή, ο Χουτεσιώτης έχει φάει και τα δύο γκολ πριν κάνει το τελείωμα ο Μάρκες. Τα έχει φάει, το ξέρει. Το ξέρει. Στο δεύτερο πάει να τον ψαρώσει και πάει να τον ψαρώσει και το έχει φάει ήδη. Δηλαδή, ο καλός σεντερφόρ, η κλάση μεγάλου παίκτου που έλεγε και ο Γιώργιου, φαίνεται στο γεγονότο ότι τον γκολ το έχει φάει τον Βλέκα πριν σουτάρει. Φοβάται. Δηλαδή, στο πρώτο γκολ πέφτει, ούτως ώστε να το φάει με τη λιγότερη δυνατή ευθύνη. Δεν πέφτει να το πιάσει. Προσπαθεί να δείξει ότι δεν έχει ευθύνη. Αυτό λοιπόν είναι ο center for του Ηρακλή, ο βασικό center for του Ηρακλή. Αυτό πρέπει να παίξει για μένα, ακόμα και αν δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Δείχνει μια τεράστια διάθεση. Ήρθε σαν μπουλούκο. Ο Μαρκέ, να πούμε την αλήθεια δηλαδή, ήρθε βαρύ. Αλλά έχει χάσει σχεδόν όλα τα κιλά του και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πάμε να πούμε κάποια πράγματα. Τα έχω εδώ σημειωμένα όλα με τη σειρά, εννοείται, χωρίς κανένα νόημα. Δηλαδή η σειρά που θα τα πούμε σήμερα όλα δεν έχει νόημα. Απλά αυτή ήταν η σειρά που τα έχω γράψει και έτσι θα τα πούμε, γιατί και το μυαλό μου είναι θολό. Όπως έλεγε και ο ποιητής Φανφάρας στην ελληνική ταινία, πω, και το μυαλό μου είναι θολό. Όσο εγώ μιλάω, εσείς θέλω να κάνετε like. Είμαστε γύρω στους 350 τώρα μέσα σύνολος, είμαστε στην εφαρμογή. Θέλω να μπείτε όλοι, να κάνετε τα like σας. Μας δίνει πολύ μεγάλη δύναμη τα like σας. Εδώ να είστε παραπάνω, ανοίξτε τηλεοράσεις, φούρνους μικροκυμάτων, ψυγεία. Βάλτε μέσα στα IKEA, αν δουλεύετε στα Φορόλ, βάλτε στα IKEA του Φορόλ να παίζει Ήταρο, να ξέρετε ότι έρχονται πολύ ωραία, πολύ και πολύ μεγάλα πράγματα από το Ήταρο και από τον Γάμα Σίγμα Ηρακλή. Δύο πράγματα τα οποία είναι ουσιαστικά κινούνται στον ίδιο δρόμο, στο ίδιο μονοπάτι. Ο Νιζέτ πήγε αριστερά και ήταν άλλος παίκτης. Ο Νιζέτ έπαιξε στη θέση του και έδειξε ότι είναι πάρα πολύ καλός. Εντάξει, τώρα μιλάμε για έκτροπα διαιτητικά, αλλά εγώ θεωρώ ότι τα έχουμε αναλύσει τόσο πολύ όλοι και τόσο πολύ παντού, που νομίζω ότι από σήμερα στις 7 και 19 πρέπει να πάμε παραπέρα. Γιατί έχουμε 5 βαθμούς, όχι 9. Αν είχαμε 9 ή 7, τουλάχιστον πρέπει να έχουμε 7 ή 9 βαθμούς. Και δεν είναι μόνο ότι θα είχαμε εμείς 7 ή 9 βαθμούς, είναι ότι θα έχει και ο Βόλος ένα λιγότερο και ο Ατρόμητος ένα λιγότερο, έτσι. Τώρα για τον προπονητή του Ατρομήτου, τι έχουμε να πούμε. Εύχομαι να μείνει μέχρι το τέλος χρονιάς, γιατί αυτός ο προπονητής το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δώσει στον Ατρόμητο μία και να του ρίξει τη Β' Εθνική. Παρόλο που έχει ένα ρόστερ ή μάλλον μία εντεκάδα, όπως είπε και ο αδερφός ο Δημήτρης ο Φελάνος την Παρασκευή, η οποία είναι πάρα πολύ ποιοτική. Βέβαια, το γκολ ήρθε από ένα παίχτη που εγώ δεν εκτιμώ για Α' Εθνική, θεωρώ ότι είναι λίγος, ο Τσιλούλης, ο οποίος τώρα βέβαια με διαψεύδει, διότι έχει βάλει γκολ και στο κύπελο με τον Πασαρέκο και προχθές. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, να είστε όλοι καλά. Συγγνώμη, ξέχασα να απαντήσω like. Παιδιά, πάμε να κάνουμε like. Έχουμε 194. Νομίζω ότι πάρα πολύ εύκολα σε 10 λεπτά μπορούμε να φτάσουμε 250, όταν μέσα είμαστε σχεδόν 400 άνθρωποι, έτσι. Πάμε να φτάσουμε τους 400 πράγματος και τα 250 like.
1: Πήραμε παίχτη, ε.
0: Πήραμε παίχτη, θα το πούμε, αλλά πρώτα θέλω να πούμε κάτι άλλο.
1: Συγγνώμη.
0: Θέλω να πούμε δύο άλλα πράγματα, έτσι. 25 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή, έχουμε εδώ μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, η οποία θα έχει Media Day, μια κοινή προπόνηση όλων των Ακαδημιών. Έχουμε παρουσίαση φανέλας Βολέι, εκπληκτική φανέλα, και εγκαίνια της Μπουτίκ, μια έτσι και πάρτι, εννοείται, με DJ, τα σουβλάκια μας, τα ποτά μας κλπ. Θα είναι όλα εδώ. Είναι μια μέρα που έχει και αγωνιστική παύση το ποδόσφαιρο. Έχει διακοπή και το μπάσκετ δεν θα έχει ξεκινήσει ακόμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι το μόνο πράγμα από Ηρακλή που μπορούμε να νιώσουμε εκείνο το πουσουκού, και θα είναι εδώ από τις 6 ώρα μέχρι και τις 10-11 σίγουρα. Παύλο, οι δικαιολογίες για τον προπονητή και το επιτελείο του τελειώνουν. Το μάζο του Λεβαδιακό δεν έχει, δεν είμαστε έτοιμοι κι άλλα. Το Σάββατο είναι το τελευταίο μάζο που ανεχόμαστε τα τερτύπια. Συμφωνώ απόλυτα. Τελειώνει η δικαιολογία, δεν είμαστε έτοιμοι, όχι για τον προπονητή, για την ίδια την ομάδα. Έτσι, για την ίδια την ομάδα τελειώνουν όλα τα πράγματα. Και θεωρώ λοιπόν ότι η ομάδα θα πρέπει να παίξει και μέσα στο Χαριλάου. Είναι το πρώτο τεστ που πας σε μια έδρα δύσκολη, γεμάτη κόσμο, έτσι, μετά την ΑΕΚ. Γιατί με την ΑΕΚ είχαμε το ελαφρυντικό, ήταν μια καινούργια ομάδα, μπερδεμένη πάρα πολύ και η διαιτησία κακή. Πήγαμε εκεί, χάσαμε, φάγαμε τον τόρτι μας και ησυχάσαμε. Τότε πολλοί φίλοι επέλεξαν να πούνε ότι η ομάδα έπεσε, να ρίξουν την ομάδα. Ξέρετε, δηλαδή αν μπορούσαμε θα πέραμε την ομάδα, γιατί βάζαμε στην κλήρωση για τη Super League 2. Τόσο πολύ υπήρξε κατήφη και στεναχώρια. Θεωρώ ο πρόεδρος ότι κατάλαβε λοιπόν ότι η ομάδα που έχει κάνει μέχρι αρχές Αυγούστου δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι για τη Super League 1 και για τον Ηρακλή. Και από τότε και μετά έχει πάρει παίχτες επίπεδου, όπως είναι και ο σημερινός παίκτης, ο οποίος ανακοινώθηκε, ο Σάντε Σίλβα, ο οποίος είναι ένας παίκτης που έχει εμπειρία σαν την Premier League, έχει περάσει και τον Άρη. Είναι ένας παίκτης με 34,5 τελική ταχύτητα. Ένα οτομπιάνκι ενός θείου μου. Πάει πιο αργά, να ξέρετε. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει με 5 συμμετοχές στα προκριματικά του UEFA φέτος. 5 συμμετοχές έχει ήδη, δηλαδή είναι έτοιμος. Παίζει αύριο. Παίζει αύριο και πάει καρφώνει την πρώτη ομάδα σου. Πώς να σου το πω. Το Χαριλάου, εγώ λέω λοιπόν, φίλε Χάος, θεωρώ ότι θα έχει πάνω από 10.000 κόσμο, που το θεωρώ επιτυχία για τον Άρη φέτος. Ο Σάντε Σίλβα λοιπόν είναι ο νέος παίκτης του Ηρακλή, ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα και θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένας παίκτης που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Θα βγουν όλοι οι καλοί παίκτες του Ηρακλή που πήρε φέτος? Όχι, δεν θα βγουν όλοι, αλλά από το να είναι μέτριος ένας πολύ καλός παίκτης, από το να είναι μέτριος ένας μέτριος, καταλαβαίνετε λοιπόν, πολλά μέτριος. Είπα να μας ακούει ο Άλεξ, σίγουρα θα είναι ενθουσιασμένος, κύριε GM. Θέλω να σας πω ότι θεωρώ λοιπόν ότι ένας καλός παίκτης σε μια μέτρια μέρα μπορεί να σου κάνει δύο ενέργειες οι οποίες θα δώσουν κάτι. Και είναι παίκτες που πήραμε, ρισκαδόρικο μεν, δεν έχουμε δύο πολύ ας πούμε ίδιους παίκτες σε κάθε θέση. Δεν είναι δηλαδή δύο παίκτες εξαιρετικά ποιοτικοί στην ίδια θέση. Έχουμε παίκτες που μπορούν να καλύψουν αρκετές θέσεις, κάτι που βοηθάει πάρα πολύ τον προπονητή και του λύνει τα χέρια, ειδικά στο 3-4-3 αυτό που παίζει, το οποίο θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει. Απλά πιστεύω ότι με δύο εξαροχτάρια σε πολύ υψηλή ποιότητα και πολύ καλή κατάσταση μπορείς να παίξεις, ας πούμε, καλώς έχω το με Ιβι Λόπεθ Μπαρσένας ή Σάντε Σίλβα Ιβι Λόπεθ ή Μπαρσένας Σάντε Σίλβα, και να έχεις τα δύο εξαροχτάρια εκεί, να μην βάλεις δηλαδή κάποιον εκ των ανούς ώρα και να έχεις τα μπακ σου πάρα πολύ δυνατά, να έχεις δηλαδή να κάνεις μια αλλαγή στο μπακ, να έχεις το σώρα να βάλεις τον ανού, ας πούμε, ή το ανάποδο ανάλογα τις απαιτήσεις του αγώνα. Όσο εγώ μιλάω, θέλω να κάνετε like, να φτάσουμε τα 250 μέχρι τις 7.30 ώρα. Παιδιά, είπαμε, μην με ρωτάτε συνεχώς. Είναι σαν να μην ακούτε την εκπομπή και να ρωτάτε απλά αυτό που σκέφτεστε. Για τα εισιτήρια θα έχουμε απάντηση 8 με 9. Αυτή την ενημέρωση έχουμε και αυτό λέμε και εμείς. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Γενικά υπάρχει μια κατάσταση στην οποία υπάρχει ένα κλίμα το οποίο γέρνει προς τα αρνητικά. Αυτό μαθαίνω τουλάχιστον από την πλευρά του Άρη και της αστυνομίας. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι όμως και πιστεύουμε ότι θα πάρουμε στήρα και πρέπει να πάρουμε για να πάμε εκεί να κάνουμε την απόβασή μας και να γουστάρουμε. Φέρτε πίσω τον κυνηγό που έκανε χατρίκ. Ολυμπιακός Λευκοσίας, Ομόνια 29 Μάιου, 3-3. Χατρίκ Κυνηγόπουλος. Αυτό θέλω να σας πω, απίστευτο. Γενικά τα εισιτήρια είναι ακριβά. Στη θύρα 2 απέναντι τα επίσημα είναι 20. Δεν είναι 20, φίλε. Έχουν ανέβει πάρα πολύ οι τιμές, να ξέρετε. Παύλε, είμαι στη δουλειά και σε ακούω, θα με απολύσουν. Το μόνο που μπορώ να σου κάνω με τα οικονομικά με αυτήν την περίοδο είναι να πάρουμε ένα πακέτο μακαρόνια, δύο πιπεριές, κόκκινη σάλτσα μαράτα, να βάλουμε και άλλα το πίπερο που έχω σπίτι και να φάμε. Διότι με τα χιλιόμετρα που έχουμε κάνει για τον Ηρακλή αυτή την περίοδο και τα εκτός έδρας τα συνεχόμενα που μένουμε κιόλας για να μην σκοτωθούμε χτυπά ξύλο στους δρόμους, έχουμε φάει και τα λεφτά που είχαμε στους κουμπαράδες, ακόμα και κάτι φλουριά που μοιάζαν με μονοεύρα, τα δώσαμε στα διόδια, θέλω να σου πω, φίλε. Αν δώσουν εισιτήρια θα πάμε πορεία. Θεωρώ ότι η αστυνομία θα επιβάλλει να πάμε πορεία, γιατί αν πάμε μεμονωμένα θα γίνει μαλλιά κουβάρια η κατάσταση για μπάλα. Κατάλαβες, η Ραντάν Καμπότζη Βιετνάμ που λέγεται το γνωστό σύνθημα. Λοιπόν, είπαμε για τον Σάντε Σίλβα, όμως ο Ηρακλής είχε δύο λύσεις. Είχε δύο λύσεις παρόμοιες μεταξύ τους. Ο ένας ήταν ο Μπρουμά που κατέληξε στον Άρη και ο άλλος ο Σάντε Σίλβα. Και οι δύο παίκτες ήταν στα ίσα. Κάναμε λοιπόν ο Μπρουμά είναι πιο ακριβώς. Ίσως κάποιοι θεωρούν ότι είναι πιο καλό όνομα. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιο χρήσιμος παίκτης ο Σάντε Σίλβα. Ο Μπρουμά όμως θέλω να σας πω ότι είχε συμφωνήσει με τον Ηρακλή. Ακούστε με πολύ καλά σε αυτό που θα πω. Ακούστε με πάρα πολύ καλά σε αυτό που θα πω και κάντε like όλοι σας παρακαλώ. Κάντε like για να το πούμε πιο μεγάλη ευχαρίστηση. Κατάλαβες, να μην κομπιάζω. Άμα κάνετε like, ξεμπουκώνω κιόλας. Λοιπόν, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Cargaman που για ακόμα μια χρονιά θα είναι δίπλα στον Ηρακλή. Θα τρώμε από εκεί τα μαγειρευτά μας, τα ωραία μας τα γεύματα και εμείς και οι αθλητές μας. Θα είναι μαζί μας και φέτος. Και αφού είπαμε λίγο τους χορηγούς, να πούμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ στο αναδόμηση μασάζ θέραπης, το οποίο πρέπει να πάω. Γιατί όποιος με ακουμπάει, κρεμάω και θέλω μασάζ. Είναι καταπληκτικός ο άνθρωπος να έχει και πρόβλημα, δηλαδή να έχετε πιασίματα, ιστορίες, μέσες. Αυτά βελονισμοί, έχουμε βεντούζες, έχουμε αυτές τις μπότες, τις περίεργες σου κάνουν σαν να σε φυσορουφάνε, να πούμε, εκεί σου φτιάχνουν την κυκλοφορία του αίματου στα πόδια. Κόμβος Express, ό,τι θες να στείλεις με αγάπη, courier, δεν υπάρχει καλύτερο, εγγυώμαι προσωπικά γι' αυτό. Και DTS, περιττό να πούμε για τον Δημήτρη, τον Day to Shoot, ο οποίος χαλάει κόσμος μόνος του τις βρύσες. Διαλύουν τα σπίτια τους για να πάει ο Μίτσος να τα φτιάξει. Λοιπόν, και πάμε τώρα DTS, να.
1: DTS
0: για κάθε χρήση. DTS υπάρχει λύση. Κάπως αλλιώς λέγανε, αλλά νομίζω ότι είναι η απόλυτα ταιριαστή διαφήμιση αυτή. Λοιπόν, φτάσαμε 250 likes.
1: Έχεις κάτι για ένα παίχτη που δεν το είπες τελικά?
0: Να το πούμε τώρα. Λοιπόν, Πάμε να πούμε για τον Μπρουμά. Ο Μπρουμά, ο οποίος είχε συμφωνήσει με τον Ηρακλή σε ένα ποσό αρκετά μεγάλο, δηλαδή με αυτόν τον μάνατζερ.
2: Έχει πάρει ύφος Γιώργου Γεωργίου
0: και λοιπά. Γεωργίου speaking. Φιλαράκι, κάτι... και αν η φούτσα μου είχε νύχη, θα ήταν δάχτυλο. Τι σα είπα, εγώ σκυλά. Παίρνει την εφημερίδα αυτή εδώ και τη σκύει στη μέση. Λοιπόν, τι έγινε με τον Μπρουμά. Ο Μπρουμά έχει υπογράψει κανονικά, είχε συμφωνήσει με τον Ηρακλή και ήταν να έρθει να ανακοινωθεί. Και λοιπόν, παίρνει ο μάνατζερ του και λέει: γεια σας, είμαι ο μάνατζερ του κυρίου Μπρουμά. Γεια σας, κύριε μάνατζερ. Δεν μου επιτρέπει ο Τάδε να έρθω στον Ηρακλή. Αναγκαστικά θα πάω τον πελάτη μου να υπογράψει στον Άρη. Αυτή είναι η αλήθεια για τον Μπρουμά. Κάποιος άνθρωπος απαγόρεψε στον παίχτη να έρθει στον Ηρακλή και πήγε στον Άρη. Καλό για μένα, γιατί πήραμε ένα παίχτη καλύτερο και πιο χρήσιμο, θα πω. Και σίγουρα πιο έτοιμο. Οπότε καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στο θαυμαστό ελληνικό ποδόσφαιρο. Βλέπετε, Καμπελά πυροβόλησε τον Ολυμπιακό. Ο Μπέος με το Μαρινάκι ήταν στα δικαστήρια και έτσι και αλλιώς. Καλαμάτα, Βόλος, εκεί μαγεία κλπ. Δανική. Τρίπολη δανική από τον Ολυμπιακό. Όλοι έτσι, αό, φιλιά, αγκαλιές. Αφού τα άσπασε, θεωρώ, ο Ολυμπιακός με το επόμενο Rich 3, δεν έχει σχέση με κάποιον, αποφάσισε να βγει για πεδομάζωμα και να μαζέψει διάφορες ομάδες. Ο Ηρακλής, λέτε με τον Παναθηναϊκό ότι είναι. Και εγώ θα πω. Πώς γίνεται αφού είναι με τον Παναθηναϊκό στο Sky να βγαίνουν και να λένε ότι δεν αδικήθηκε, δεν σφαγιάστηκε ο Ηρακλής τον Ατρόμητο. Πώς γίνεται λοιπόν το κανάλι συμφερόντων του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός να λέει ότι ο Ηρακλής δεν σφάχτηκε. Καταλαβαίνετε ότι αυτά που λέτε είναι πίπες. Πίπες τρομερές. Διότι δεν μπορεί κάπου που σε πληρώσαν πολύ, αυτό τι καλό είναι για τον Ηρακλή όμως. Δείχνει λοιπόν ότι ήταν 400 κιλά αυτός που το απαγορεύσε, πλέον είναι λιγότερα. Έχασε κιλά. Έχασε κιλά. Είχε και μια ψημαχία τελευταία σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Τι νούμερο τσιμέντο φοράς, Παύλο? 44 και ένα τρίτο σε τσιμέντο. Σε παπούτσι 44 απλό. Ναι, ο Τάδε Παύλε από πού είναι? Τι να σε πω τώρα, από τη Ζήτσα Ιωαννίνων. Δηλαδή πρέπει να πούμε και ονόματα. Θα πάρουμε και στη Ζούλα τον Ζούλεβιτς για τα ρεπά του Χωσογκόλιτς. Μήπως γίνει το ανάποδο. Μήπως τα ρεπά του Ζούλεβιτς, Ζούλεβιτς κάνει ο Κόλιτς. Θα δούμε όμως, θα τα συζητήσουμε όλα. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ, κυρίες και κύριοι, στο www.heraklis.gr. Να φτάσουμε 300 like μέχρι τις 8. Είμαι τίμιος. 265, 266 ας πούμε. Έχουμε 7,5. 36 likes το 34 σε 30 λεπτά. Κλέβετε εκκλησά.
2: Και εδώ λέμε αλήθειες, αλήθειες.
0: Εδώ λέμε αλήθειες, γι' αυτό και παραμένουμε εγώ δηλαδή φτωχός. Άμα βγαίνει, δηλαδή τώρα έβλεπα μόνο μπάλα με τον εξαιρετικό παρουσιαστή που έχει ένα όνομα με έναν άλλον. Πώς λέγεται, τώρα κολλάει το μυαλό μου, που έκανε και την εκπομπή στο Sky την πρωινή το Σαββατοκυριακά, εξαιρετικός. Είχε καλεσμένο λοιπόν τον Παύλο του Παπαδημητρίου και έλεγε ότι ο Μπελιντιμπάρ είναι ένας μέτρος προπονητής κακός, ο οποίος τυχαία πήρε σαν τρίτος προπονητής τη χρονιά στη Σεβίλη το Europa και σαν τρίτος προπονητής πήρε το Conference Ολυμπιακό και σιγά τι κατάφερε και δεν είναι ένα όνομα σαν το Βαλβέρδε και τον Μπάγεβιτς και ήταν καιρός να φύγει και οι ομάδες δεν χρειάζεται να τα βγάλουν όλα τα ενίκο μη εν δήμο. Σωστό είναι αυτό που λέει, αλλά το λέει επί του πονηρού. Δηλαδή έκανε μια αποδόμηση σε 5 λεπτά του Μπεντιλίμπαρ λίγες μέρες μετά που έφυγε. Ο Βόγλης. Και ήταν αμήλυτος ο καημένος ο Βόγλης. Αμήλυτος. Έλεγε φίλε, τι λέει. Τι λέει!
2: Τι να σου πω, ο χειρότερος αντιγάβρος, να το πω έτσι, να τον ρωτήσει.
0: Δεν
2: τον...
0: μπορεί! Και υπάρχει και μια στοχευμένη από τη διοίκηση, φαίνεται εκεί στην εκπομπή του Άκη και του Τάκη. Ήταν ο Άκης και έλεγε: θα μπούμε 10 φυλακοί για να σοπάσετε στο γήπεδο. Για αυτούς που φωνάξανε Μελιντιμπάρ, Μελιντιμπάρ, Μελιντιμπάρ, μπαρμπαρμπαρμπαρ. Δηλαδή τώρα βλέπεις εκεί η κατάσταση είναι έκριθμη. Έτσι. Πάμε και τεστήρα στο Χαριλάου. Είπαμε λοιπόν ότι περιμένουμε εντός της διάρκειας εκπομπής να ανακοινωθεί και το αν θα πάρουμε εισιτήρια ή όχι. Λοιπόν, θέλω να πω, θέλω να βάλεις καρφιτσωμένο στο Instagram το κανάλι μας, το οποίο σήμερα κάναμε ένα βίντεο και από 680 πήγε 713 νομίζω. Ανέβηκε αισθητά, οπότε αν θέλετε ρε παιδιά βίντεο και τέτοια, να σας δίνουμε βίντεο να γίνει το κανάλι νούμερο 1 στο Instagram το τέτοιο, κατάλαβες τι λέω? Αυτό στο Instagram μέσα ρε, το ΙΤΑΡΟ που είναι στη συνομιλία.
2: Α, το κανάλι επικοινωνίας. Να το βάλω. Okay, εντάξει.
0: Ναι, αλλά με την πάρει είναι κύριος, δίνει το χέρι. Σωστά. Πάμε, παιδιά. Φτάσαμε 400 και ταυτόχρονος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχής γι' αυτό και σας ευχαριστώ και σας ευγνωμονώ. Θέλω να δώσετε δύναμη στο Ήταρο και σε όλα τα μέσα που παίζουν Ηρακλή. Για να μπορούμε λοιπόν να δείξουμε αυτό που είπα και στο βίντεο. Εμείς πρέπει να θωρακίσουμε την ομάδα. Εμείς πρέπει να θωρακίσουμε την ομάδα. Πρέπει να είμαστε παντού και να δείξουμε στη διοίκηση, στον προπονητή, στα κανάλια, στη διαιτησία, σε όλους, σε όλο τον πλανήτη, ότι ο Ηρακλής έχει προστασία και η προστασία του δεν είναι άλλη από τον κόσμο του και τη δυναμική την οποία του παρέχει. Και με αυτή τη δυναμική θα αρχίσουν όλοι να αποδεχτούν ότι ο Ηρακλής δεν διαλύεται, δεν μας ρίχνουν, δεν πέφτει η κατηγορία, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναζήσουμε τα παλιά, αλλά πρέπει να πάνε αυτοί με το δικό μας, με τα δικά μας νερά, όχι τις μαγούλες που σπάσανε, με τα δικά μας νερά, να πάνε δίπλα μας, να μας αποδεχτούν όπως είμαστε, ώστε να έχουν την ηρεμία τους και να μην έχουν προβλήματα. Και αυτό γίνεται μόνο με μαζικά στον κόσμο. Στον Ηρακλή λοιπόν, ακούστε τι έχουν προσπαθήσει να κάνουν. Στον Ηρακλή, πείτε ότι είμαστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο και είναι μπροστά μας ένα αυτοκίνητο γκρι, αλλά είμαστε μόνοι μας στα μάξη. Και μας λένε, δεν είναι γκρι, είναι πορτοκαλί. Και το λένε όλοι. Και οπότε και ένας ο οποίος είναι αμερόληπτος, αλλά δεν το έχει δει το αυτοκίνητο, σου λέει, ρε εσύ, μήπως είσαι τρελός, μήπως μπερδεύτηκες και τελικά είναι πορτοκαλί το αυτοκίνητο και όχι γκρι. Ενώ αν ήμασταν μέσα στα αμάξι 5, θα λέγαμε, είναι το χρώμα γκρι. Και θα λέγανε, ρε εσύ, τώρα ποιος από τους δύο έχει δίκιο. Και θα άρχισαν να ασχολούνται. Και όταν βλέπαμε ότι είναι τρελοί αυτοί, προσπαθούν να περάσουν τεχνιέντος κάποια συμπεράσματα κατά του Ηρακλή ή κάποιες κινήσεις κατά του Ηρακλή, εκεί λοιπόν θα σταματούσαν, θα λέγανε είναι γκρι τα μάξι. Αλλά όχι πολύ. Άμα το δεις έτσι από πλάγια, μπορεί να είναι γκρι πορτοκαλί. Δηλαδή τους βάζεις μέσα σε ένα καλούπι στο οποίο σε σέβονται και σε αποδέχονται και τους δείχνεις ότι δεν μπορούν να σε πειράξουν. Άρα θα πρέπει αναγκαστικά να σε αποδεχτούν όπως και τότε θα αρχίσει η γιγάντωση του Ηρακλή. Γιατί αυτοί θα νομίζουν ότι μένεις ήρεμος πηγαίνοντας με τα νερά σου, αλλά αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν, γιατί δεν είναι κανείς σαν και εμάς. Δεν μπορούν να το διανοηθούν λοιπόν ότι εμείς θα τους καταπιούμε. Εμείς θα βάλουμε τους όρους. Αλλά για να βάλεις τους όρους είναι σαν το ρίσκ. Δυστυχώς δεν μετράει η αλήθεια, ούτε το δίκιο. Πρέπει να είσαι ο πιο δυνατός. Και πώς γίνεται αυτό? Δεν χρειάζεται να έχεις μια τεράστια μάζα. Μια τεράστια μάζα είναι και 10 κιλά μπαμπάκι. Ενώ ένα κιλό σίδερο μπορεί να είναι τόσο. Αλλά άμα τη φας, καληνύχτα αποστόλη. Ενώ άμα σου πετάξουν 10 κιλά μπαμπάκι, το πολύ μπορεί να πάρεις έναν ύπνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Ηρακλής και ο Ηρακλειδέας πρέπει να δέσουμε έτσι, να έχουμε στεγανά, να είμαστε έτσι δυνατοί και μαζί όλοι, για να πάμε μπροστά. Ας πούμε, τραυματίζεται τον Παρσένας και έχει 400 εκατομμύρια σχόλια γιατί δεν μας το είπατε. Γιατί αν το πούμε, αν το πει η διοίκηση δηλαδή, ή οι άνθρωποι ασχολούνται με αυτό, στον κόσμο θα το μάθει και ο Ατρόμητος. Αποστολή η ομάδα βγάζει πάντα μετά τον αντίπαλο. Γι' αυτό έβγαλε τόσο αργά. Έχει παθογένειες ο Ηρακλής. Χιλιάδες. Έχει προβλήματα μάρκετινγκ, διοίκηση και επικοινωνίας. Εκατομμύρια. Έχουμε πράγματα να βελτιώσουμε. Δισεκατομμύρια. Γιατί όμως βασισμένοι σε αυτό, ως δεδομένο να το παίρνουμε, να κάνουμε κακό στην ίδια μας την ομάδα. Ακόμα και εγώ απολογούμαι, γιατί στο μάτς, ας πούμε, εκεί, στο πρώτο ημίχρονο, ήμουν έξαλλος και έβριζα την ομάδα την ίδια. Κακός. Όχι γιατί ήταν καλή, γιατί εγώ, επειδή είμαι αυτός που είμαι, το ψώνιο αυτό που βγαίνει μπροστά, με ακούν και άλλοι δύο, και αντί να φωνάζουν οι Ράουλε, κάθονται και κράζουν και αυτοί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει όλοι μαζί να είμαστε. Ο Κομπότης μόλις ανακοίνωσε παίχτη που άνοιγε 5 χρόνια στην Νότιχαμ και πέρυσι ήταν στη Ρίο Άβε. Ναι, εντάξει, ο Ολυμπιακός μπορεί να τις πάρει όλες τις ομάδες μαζί, γιατί μπορεί να τις σώσει όλες. Κάποιες ομάδες θα πέσουν. Βλέπετε ότι οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ κοντά και το επίπεδο δεν είναι πολύ ψηλό. Ο Ηρακλής πρέπει να είναι απλά καλός, κρατεός και υποφερτός και να έχει τη βοήθεια του κόσμου του. Δηλαδή, αυτό το μάτσο Καφτατζόγλου με τον Ατρόμητο θα έλεγε 3-1. Και με ένα χαμένο ημίχρονο. Αυτό το μάτσο θα έλεγε 3-1 στα αλήθεια. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Και ευτυχώς η ομάδα από το επόμενο παιχνίδι με το Λεβαδιακό μπαίνει στο Καφτατζόγλιο. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό μάτς 7.30 ώρα το Σάββατο που ο Ηρακλής πρέπει να πάει για την νίκη. Για μένα το ιδανικό είναι σε μια προπόνηση να πάνε 500 άνθρωποι και να πούνε άντι Ηρακλάρα, Ηρά ολέ, Ηρά γερά γερά του ρουρουρουρουρου, το Καφτατζόγλιο παίζουμε. Θέλει διάφορα. Θέλει πάρα πολύ δύναμη, πάρα πολύ ατμόσφαιρα κρεκτική, ατμόσφαιρα ντέρμπι. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δύναμη αυτή τη στιγμή. Ξεχάσαμε πώς είναι να παίζει ντέρμπι στην πόλη. Πρέπει να καταλάβουν ότι ο Ηρακλής επέστρεψε και πρέπει να το καταλάβουν όλοι πάρα πολύ σοβαρά. Πρέπει να τους το δείξουμε αρχής γενομένης από αυτό το Σάββατο, που ελπίζω να μας βοηθήσει να κάνει τη δουλειά της δηλαδή αστυνομία και να μην πει ότι κουράστηκε από τις υπηρορίες της ΔΕΘ, και να μας επιτρέψει να πάμε στα συμφωνηθέντα εισιτήρια τα οποία έχουμε συμφωνήσει με τους οπαδούς του Άρη για το Χαρελάο. Ο Μάριος από την Κενόλευκη Αυστρία ή Ελβετία, τώρα κολλάω, Μάρι αδερφέ μου, ο οποίος ήταν ένας υπέροχος υπεύθυνος εκεί στο Μαστίχα. Περνούσαμε πάρα πολύ ωραία τις Δευτέρες εκεί με τα live κλπ. Φιλιά και σαν και στη γυναικάρα του. Και λέει ότι γιατί ρε Παύλου να είσαι με 9 βαθμούς δεύτερος, μην εκεί 8ος, να μην σηκώσει κεφάλι, τα έχουμε μάθει. Παύλο, η ομάδα μας χάνει κινήσεις, έχει προπονητή με γνώση, έχει πρόεδρο που νιώθει, απλά χάνει στο επικοινωνιακό. Η ομάδα θα πάει καλά, θέλει σταθεροποίηση φέτος, να έχουμε χαμηλά την μπάλα, να ξεχρεώσουμε. Ακούτε πόσο σημαντικό είναι αυτό, Γιατί ο Ηρακλής δεν είναι μια ομάδα διάτονα, δηλαδή χρωστάει και φυσικά πέφτει σαν να μην πέρασε τίποτα. Είναι δηλαδή, τι να σας πω τώρα, το όρο στο Μάλμπορο. Χωρίς να λέω την προσπάθεια του Λέτο, που είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, του Προέδρου κλπ. Αλλά καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι η κατάσταση αυτή. Ο Ηρακλής είναι άλλο πράγμα. Και μια πολύ ωραία συζήτηση είχαμε με το Χημικό εδώ το απόγευμα και έλεγε ότι ο Ηρακλής πολλές φορές, επειδή είναι πολύ μεγάλη ομάδα, φέρεται αφελώς σε κάποια παιχνίδια. Και αντί να πάρει το μάτς, πάει ας πούμε να πάρει το μάτς με άλλους τρόπους. Ενώ πρέπει τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου να γίνει δουλίτσα. Ο Ματσάρη θα του το πει, ναι. Ας δώσει κάποιο σύνθημα να πάμε Μίκρα και βήμα-βήμα θα δείξουμε το μεγάλο μας, ναι. Παιδιά, η Μίκρα είναι εκεί. Εγώ θέλω να στείλετε μηνύματα στήριξης. Πρέπει να στείλετε. Δηλαδή, βγήκε ο Βούρος, ο άνθρωπος που νιώθει από Αλφαδική Ηρακλή και τα είπε. Δηλαδή, τον έστειλα μήνα, του λέω, ρε φίλε, Ηρακλής σου από παιδί. Τα είπε ακριβώς όπως είναι.
2: Μια φορά δεν πήραμε το μετρό να πάμε.
0: Να πάμε με το μετρό στην προπόνηση της ομάδας. Δεν ξέρω αν θα μας αφήσουν να πούμε. Και απ' έξω από τα κάγκελα, ηραολέ, ηραολέ. Για μένα αυτό είναι το σωστό. Γιατί, για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι που παίζουν. Και βαθμολογικά, γιατί άλλο 9 βαθμοί, άλλο 5. Γιατί τώρα κάνεις ένα κλαρίνο, έρχεσαι πάλι σε μια αφετηρία που δεν είναι αυτή που θες. Ενώ τώρα αν έχεις 7 βαθμούς ή 9, έτσι. Εγώ θα σου πω 7. Που δεν πρέπει, 9 είναι κανονικά, θα σου πω 7. Θα ήσουν πάρα πολύ ωραίος. Γιατί θα έχεις και άλλες ομάδες από κάτω. Ο Ατρόμητος θα έχει 2. Έναν. Σε 4 μάτς 1 βαθμό. Και αυτόν, το βαθμούμε την Καλαμάτα που έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Τέλος πάντων. Εγώ λέω αυτό. Δεν είμαι εγώ η αυτόν με θύρα 10 που την εκτιμώ, τη σέβομαι και κάθε αποφασή της για μένα είναι σεβαστή και γιατί τα παιδιά ξέρουν το έργο. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει τουλάχιστον στα social μηνύματα στους παίχτες. Όχι βιντεοκλήση τα ξημερώματα, αλλά μηνύματα στους παίχτες αυτά, τόνωση του ηθικού, εξωστρέφεια, όχι με πινελίκι μόνο κλπ. Αλλά πρέπει να δείχνουμε εξωστρέφεια. Η ομάδα μπορεί να πάει να πάρει το διπλό. Και με κόσμο εκεί μέσα η ομάδα δεν θα χάσει. Να ξέρετε, με κόσμο εκεί μέσα η ομάδα δεν θα χάσει. Λοιπόν, πάμε. Γήπεδο, θα κάνουμε και εκπομπή. Αυτά παιδιά τα έχουμε προγραμματισμένα. Περιμένουμε πότε θα μπορέσει να κάνει 2 εκπομπές. Μπορεί να βγουν. Και μαζί να γίνει διπλή με τον καθηγητή, έτσι. Λοιπόν, πάμε, είμαστε πάνω από 400, συνεχίζουμε. Μπείτε και από αλλού, μπείτε από όλες τις συσκευές που έχετε να δείχνουν βήματα. Δηλαδή, ο Άρης είχε πριν μια live εκπομπή, πριν από μάτς, 200 άνθρωποι ήταν μέσα. Που δεν είναι μικρό το νούμερο, αλλά δείχνει τη δίψα της γριάς. Βγάλετε τη δίψα σας, δείξτε ακόμα και σε εμάς, στους συνηρακλειδείς για να μπουν μετά, στους χορηγούς που θα έρθουν να στηρίξουν την ομάδα. Όχι μόνο εμάς, την ΠΑΕ. Δηλαδή, αν μπήκε ένας και μια εκπομπή του Ηρακλή με 500 ταυτόχρονους. Τρίτη απόγευμα με ανοιχτή αγορά, τι γίνεται. 500 έχει το μόνο μπάλα με ένα τεράστιο μηχανισμό από πίσω. Καταλαβαίνετε τώρα τι λέμε, καταλαβαίνετε τι έχετε πετύχει εσείς και εμείς. Με αυτή τη σειρά που σας το λέω, εσείς και εμείς. Γιατί εμείς χωρίς τους ακροάτες δεν υπάρχουμε. Δεν είμαστε τίποτα, τα λέμε μόνοι μας. Θα είναι σαν να πάμε σε ένα καφενείο να τα λέμε. Λοιπόν, πάμε. Πόσα χιλιόμετρα έχουμε κάνει όλες αυτές τις αγωνιστικές. Το έβαλα λοιπόν στο ChatGPT, τον κολλητό εδώ, και μου είπε ότι έχουμε κάνει 3.500 χιλιόμετρα. Πήγαμε Σέρες, πήγαμε Βόλο. Πήγαμε Σέρες, πήγαμε Αθήνα, πήγαμε Βόλο, πήγαμε Τρίπολη, πήγαμε ξανά Βόλο. Κάναμε και κάνα το χιλιόμετρα μέσα, 3.500 χιλιόμετρα. Τόσο ακριβώς είναι η απόσταση από τη Θεσσαλονίκη μέχρι το βορειότερο ακροτήρι που πάει οδικά στην Νορβηγία. Θέλω να ξέρετε. Αυτές είναι οι αποστάσεις που έχει κάνει ο Ηρακλειδέας. Έχουμε κάνει και διανυκτερεύσεις. Έχουμε φάει και τις ταβέρνες εκεί, τα μπραντσάδικα, αυτά όλα. Και πόσα λεφτά φύγαν. Λοιπόν, πάμε στο φορ που έρχεται από την Ιταλία. Μην έχετε άγχος. Υπέγραψε. Απλά για να μην καλομάθετε πολύ, θα ανακοινωθεί αύριο ο παίχτης. Ωραία. Άνταμ Ζούλεβιτς λέγεται ο παίχτης. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Ένας παίχτης που πήγε από τη Μιχαλόβιτσε της Σλοβενίας στην Τζένοα με συμμετοχές και στην πρώτη ομάδα και στην Άντερ 21. Και θεωρώ ότι είναι ένας παίχτης που θα βοηθήσει. 1,98 με σχετικά καλή τεχνική κατάρτιση για το ύψος του. Αύριο θα ανακοινωθεί βέβαια. Παύλο, όσο έλεγα μετά το μάτσο με τον Βόλτερ, το έχουμε 5 βαθμούς, θα το έπαιρνες? Εγώ είπα 5 αγωνιστικές, θέλω 7 βαθμούς. Αυτός ήταν ο στόχος. Γιατί πιστεύω την ομάδα, ακόμα και ανέτοιμη που είναι, θέλω 7 βαθμούς. Ήθελα στις 7 πρώτες αγωνιστικές, εγώ να σου 10 βαθμούς, για να είμαι ήσυχος. Τώρα θέλω σίγουρα τους ίδιους 10. Έχουμε μάτς στον Άρη, μέσα με Λιβαδιά και έξω με ΠΑΟΚ. Δεν θεωρώ λοιπόν κανένα μάτς φέτος γενικά τον Αγλή ότι δεν έχει ελπίδα και ότι δεν μπορεί να το πάρει. Δύο ομάδες δείχνουν ένα εξαιρετικό πρόσωπο τώρα. Εντός η ΑΕΚ, γιατί εκτός έχει θέματα με Κηφισιά και Τρίπολη, έχασε βαθμούς με τεράστιες χαμένες ευκαιρίες. Η Τρίπολη έχει χάσει μαλλιά βέβαια και η Τρίπολη έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Και μιας που ξεκινάμε και το λέμε, σχολιάσουμε λίγο την αγωνιστική αυτή που πέρασε. Κηφισιά Λιβαδιά 0-0 σε ένα κακό μάτς. Μας βολεύει πάρα πολύ αυτό το αποτέλεσμα, γιατί μένουν 4 βαθμούς κάτω μας η Λιβαδιά και 3 η Κηφισιά. Ο Ατρόμητος έχει 2 βαθμούς. Η Καλαμάτα έκανε την πρώτη της νίκη με τον Βόλο, ο οποίος Βόλος πήρε παίχτες, αλλά ως τώρα δεν παίζει. Έβαλε μάλιστα και τον Κοσέλευ στη θέση του Σιαμπάνη, ο οποίος ήταν θλιβερός. Θλιβερός, ειδικά το τρίτο γκολ που τρώει. Θεωρώ ότι μια θεία μου, η γυναίκα αυτού που είχε το Μπιάνκι, που λέω τρέχει πιο αργά από τον Σάντε Σίλβα, δεν το έτρωγε η γυναίκα αυτό το γκολ. Η μπάλα πάει με 2 και αντί να την προλάβει, μπλέκει στα δίχτυα. Μιλάμε τώρα για ένα γκολ αστείο. Επίσης ο Τάο εδώ μας λέει ότι λείπουν άλλοι 770 για να φτάσουμε 6.000. 5.230 κάτι είναι οι subscribers εδώ στο Ιταρό. Θεωρώ ότι μέχρι 1 Νοέμβρη θα έχουμε φτάσει 6.000, αδερφέ μου GM. Τι πιστεύεις εσύ? 1,5 μήνα δίνω για να φτάσουμε 6.000.
2: Ελπίζω.
0: Για να δούμε. Ο Λεβαδιακός πήρε κάποιους παίχτες, ως τώρα απλά δεν αποδίδει. Απλά γενικά για μένα πολύ σημαντικό κομμάτι σε μια ομάδα είναι ο προπονητής και η άβρα που αποπνέει. Έτσι, δηλαδή τώρα εγώ πιστεύω ότι ο προπονητής του Λεβαδιακού δεν τον γουστάρει κανένας μέσα εκεί. Γιατί δεν παίζει τίποτα ο Λεβαδιακός. Δεν μπορεί να ξεχάσει όλο το ποδόσφαιρο που ξέρανε, ούτε ας πούμε να είναι τόσο θλιβερή η ομάδα του Λεβαδιακού με ένα αρκετά μεγάλο μπάτζετ στη σχέση με τους υπόλοιπους. Έλεγα εγώ μέσα στο καλοκαίρι ότι ο Λεβαδιακός θα είναι στο 9-14 δεδομένο και αρκετά χαμηλά, αλλά δεν περίμενα να είναι τόσο κακή ομάδα. Γιατί ως τώρα, αυτό που έχω δει, η χειρότερη ομάδα του πλανήματος τώρα μακράν είναι ο Λεβαδιακός και μετά ο Ατρόμητος. Και δυστυχώς ο Ηρακλής δεν μπορούσε να πάρει τρίποντο στη κακή συγκυρία, στο κακό φεγγάρι του Ατρόμητος. Γιατί ο Ατρόμητος θα στρώσει, εγώ πιστεύω, περνώντας ο καιρός. Αν βέβαια διώξει αυτό τον αστείο που κάνει τον προπονητή, έτσι. Τον Κέρκες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ακριβά εισιτήρια, παιδιά. Πολύ ακριβά σου είναι αγλητές εισιτήρια, έτσι. Δεδομένο. Δεν το ανερώ, ούτε ειρωνεύουμε. Το λέω σαν δεδομένο. Μπείτε, δείτε τιμές εισιτήριων Πανετολικού, Κηφισιάς. Όλα τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ ακριβά. Πανάκριβα. Πανάκριβα, γιατί εκεί πάει η εποχή. Αυτή η άτιμη, η κακιά εποχή, η άσχημη εποχή που όλα είναι ακριβά, εκτός από την ανθρώπινη ζωή και τους μισθούς που είναι στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο που θα μπορούσαν να είναι, όλα είναι τόσο ακριβά. Οπότε είναι δυστυχώς σε αυτό το πάρα πολύ ψηλό μέσο όρο τα εισιτήρια που έχει να κλείσει. Δυστυχώς πρέπει να πέσουν και μακάρι ο πρόεδρος να καταλάβει και να δώσει κίνητρα στον κόσμο. Μακάρι να δώσει, ας πούμε, σε όποιον έχει διαρκές έκπτωση σε κάτι, να δώσει λίγο κίνητρα στον κόσμο παραπάνω από την Αλφα Εθνική που μας ανέβασε, μας χρεώνει, μας κάνει γήπεδο, μίκρα κλπ. Έτσι. Υπάρχουν προβλήματα πολλά, γιατί είναι ένας άνθρωπος τραχής και περίεργος. Αλλά αυτός είναι τώρα, αυτός είναι πρόεδρος του Ηρακλή και το πρόσημο είναι σίγουρα θετικό. Νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε από αυτή την κουβέντα και τη συζήτηση για τον πρόεδρο του Μεγαλομέτωχου κλπ. Όσο και αυτός παραμένει όπως είναι, βγήκε στα κανάλια, τα είπε. Δεν ξέρω αν μας έκανε καλό που ζητήσαμε ξένους διαιτητές, και αυτός και ο Κόντης. Γιατί δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι Έλληνες. Να μου πεις, μέχρι τώρα δεν μας φάζουν. Μας κατακρεουργούν. Όχι απλά μας φάζουν. Μας κατακρεουργούν οι διαιτητές ως τώρα. Ο Ζάμπαλας, ο Κατόπης, ο Κατοίκος. Ο Κατοίκος βέβαια τέταρτος δεν ήταν πολύ καλός, αλλά σαν πρώτος ήταν εξαιρετικός μέσα στην Τρίπολη. Για να μας πει, κέρδισε 0-2 και δεν διαμετρήθηκε ούτε για ένα φάουλο Αστέρας Τρίπολης. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο καλή είναι μια διαιτησία από τη σιωπή του ηττημένου. Εκεί φαίνεται για μένα την πραγματική σιωπή. Δεν μιλάω τώρα, ας πούμε, που αντιδράνε κάποιες ομάδες για να αντιδράσουν. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 338 like, για τους 450 ταυτόχρονους. Πάμε να βάλουμε κι άλλους. Βάλτε τους πάντες να μπουν, να φτάσουμε 500 ταυτόχρονους. Θα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, κάτι καταπληκτικό. Είμαστε σίγουρα πάνω από 500 μαζί με το ραδιοφωνικά που μας ακούνε.
3: Καλά, ρε φίλε, προφανώς είμαστε πάνω από 500.
0: Πάμε να φτάσουμε, παιδιά μου, τα 370 like μέχρι τις 8 η ώρα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εφικτό. Θεωρώ ότι μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, συγγνώμη που έχω χάσει λίγο έτσι τα μηνύματα που έχετε στείλει. Κιανό, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Ή Κιάνιο, καλησπέρα. Μέχρι στιγμής είναι άψογος κάτι μέσα αυτό που κάνει. Σοκράτη της Ελλάδος, ο Σουρλής κάνει. Ο Σουρλής, λοιπόν, με τον Κιμπουέ φαίνεται ότι με ένα κέντρο αντίπαλο το οποίο είναι ακίνητο, γρήγορο και έχει επιθετική βλέψη και επιστροφές, δεν μπορούν. Το βλέπουμε δύο παιχνίδια. Δηλαδή, ο Ραντόγια είναι ένα επίπεδο πάνω. Και για μένα είναι πολύ καλός ο Σουρλής. Αλλά παίζει με το κεφάλι κάτω. Γι' αυτό για μένα, λοιπόν, εγώ το Σάββατο θα ξεκινούσα Ραντόγια και Ιμπουέ. Αυτό θα ξεκινούσα. Και η Βιλόπεθ Μαρκές μέσα. Μέσα όλοι, οι καλοί όλοι μέσα. Οι φορμαρισμένοι, ρε παιδί μου, δεν σου λέω ότι οι άλλοι είναι κακοί. Όλοι μέσα. Να πας μέσα να τον πνίξεις. 0-1 και 0-1 στο 18. Και αρχίζουν τα και εκεί αρχίζει η αναγούλα. Τα έχουμε ζήσει και εμείς και ξέρουμε πως είναι. Δεν πρέπει να ξαναδώσουμε και να χαρίσουμε όχι ένα ημίχρονο, ούτε ένα λεπτό στην αντίπαλη ομάδα, όποια είναι αυτή, ειδικά σε ένα τοπικό ντέρμπι. Βλέπετε ότι η Τρίπολη έπαιξε 3-4-3 μετά το Μάζον Ιρακλής. Το κύπελο με τον Άρη και ο Άρης βραχυκύκλωσε. Έπαιξε με αλλαγές, αλλά βραχυκύκλωσε πλήρως. Δεν ήξερε τι να κάνει. Προσωπική μου άποψη, δεν το έχει δουλέψει ο Γρηγόριο. Πάλι θα εκπλαγεί. Και άμα τη φάει και δεν τον εδιώξουν, τότε θα το δουλέψει το σύστημα. Αμυντικά πάνω στο σύστημα. Ο Χρωμάντα είναι υγιέστατος από την προηγούμενη εβδομάδα και θεωρώ ότι χωράει στη θέση του Κράιντζ ή του Αναστασιάδη. Για έναν από τους δύο θεωρώ ότι μπορεί να τον αφήσει και να πάρει το Χρωμάντα, έτσι. Ξεκινάς όλους τους καλούς μετά κάθε τρεις εβδομάδες. Έτσι ακριβώς δεν είναι μόνο αυτό, είναι τοπικό ντέρμπι, παιδιά. Εδώ πέρα τώρα, αν πάρεις αποτέλεσμα καλό, παίξεις ωραίο ποδόσφαιρο κλπ. Και πάρεις να πούμε κάτι που θα δικαιούσε, εγώ θεωρώ ότι μετά αλλάζουν όλα. Δηλαδή, πας κάνεις διπλό στον Άρη. Έτσι. Λέει κανένας ο Ηρακλής πέφτει. Τελείωσε. Να μου πεις είναι λίγοι 8 βαθμοί, ελάχιστοι. Πολύ λίγες οι 5 αγωνιστικές, ναι. Αλλά φεύγεις από το μυαλό τους. Εκεί που σε είχαν κυκλωμένο, σε βάζουν χ και κυκλώνουν αυτό που έχει ένα βαθμό. Γιατί είναι και πιο κοντά σου. Λέει τώρα, μήπως πάρει τα μάτς και ένα διάφορο στο τέλος και του τσιμπήσω κανένα πονταλάκι του Ρακλή. Από το, θα τον πάρω το μάτς για να τον έχω κάτω μαζί μου. Δηλαδή αλλάζει και το mindset του αντιπάλου όταν εσύ δείχνεις μια αγωνιστική εικόνα. Σου έχουν στερήσει βαθμούς που δεν το έχεις πετύχει ήδη αυτό από 4 μάτς. 4 μάτς 9 βαθμοί. Έχει όφη και λένε πάνε να βγει τρίτος. Έτσι. Ο θλιβερός Ολυμπιακός έκανε μια κλαρινάρα από τον όφη, δικαίη, με ένα εκπληκτικό γκολ που βάζει όφη, με μια εκπληκτική επίθεση, ένα build-up τρομακτικό με υπομονή. Μπράβο λοιπόν στον όφη. Θεωρώ ότι θα ξεφουσκώσει πολύ σύντομα. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό ήταν με το άλλο. Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον Πανετολικό 3-0. Ο Τετέ είναι πάρα πολύ μεγάλος παίχτης. Είναι ένας γρήγορος οδροστοτήρας. Είναι δηλαδή, έχω πάθει σοκ με αυτά που κάνουμε στο γήπεδο. Βλέπουμε τον Λιβάη Γκαρσία να είναι λίγο πεσμένος κλπ. Εντάξει, τώρα δεν θα αναλύσουμε παραπάνω. Μπράβο στον κόσμο του Πανετολικού που παρευρέθηκε εκεί πέρα σόριδο, μαζικά στο ματς. Λοιπόν. Ναι, ρε παιδιά, λέει εξαιρετικό ήταν άμα έβλεπε live ότι το γκολ του Μπαρσένα ήταν καθαρό. Κοίτα, αυτό τώρα είδε κάπου χέρι.
3: Καταρχάς δεν είναι έτσι. Το VAR τον κάλεσε. Δεν φταίει αυτό.
0: Αυτό έδωσε χέρι υπέρ τη Τρίπολη. Δεν μέτρησε τον γκολ και το VAR τον
3: φωνάζει. Είσαι σίγουρο.
0: Ναι, 100%. Γιατί αν έδινε γκολ δεν θα τον καλούσε το VAR.
3: Το VAR
0: μπορεί να καλέσει μόνο αν έχει διαφορετική άποψη. Οπότε είχε διαφορετική άποψη ότι τον γκολ μετράει το VAR μέσα στην Τρίπολη.
3: Ναι, βέβαια, εντάξει. Και πάλι,
0: δύσκολη φάση πολύ, okay.
3: Καλά, εμείς το είδαμε ξεκάθαρα ότι χτύπησε στην Τρίπολη. Ήταν μπροστά.
0: Το θέμα ποιο είναι. Ότι ένα γκολ, ας πούμε, όπως με το Βόλο σου ακυρώνεται, δεν στο το μετράνε, δεν στο μετράει με τον Ατρόμητο. Γιατί το γκολ με τον Ατρόμητο, αν ο διαιτητής μετρήσει τον γκολ, το VAR λόγω αμφιβολίων δεν το ακυρώνει. Γι' αυτό λοιπόν, εφόσον δεν το μετράει, λόγω αμφιβολίων δεν το φωνάζει και να δει το γκολ με τον Ατρόμητο. Όπως και με το Βόλο, το μετράει και λόγω αμφιβολίων δεν τον φωνάζει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε δύο είδες φάσεις έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όπως και η φάση Μυρ Περέα.
3: Ακριβώς. Ο διαιτητής, θα πω τώρα ένα hot take. Ο διαιτητής με Ατρόμητο στο γκολ με τη γραμμή έκανε το σωστό. Υπήρχε αμφιβολία για το αν είναι γκολ και δεν το μέτρησε. Αυτό που έπρεπε να κάνουν στο μάτς με το Βόλο.
0: Μα ο επόπτης σήκωσε και λάθος χέρι στο μάτς με το Βόλο για να μετρήσει τον γκολ. Λάθος χέρι, τα έχασε ο επόπτης που ήταν εκτός θέσης. Τα έχασε, ήθελε να μετρήσει τον γκολ.
3: Αυτό που μας κάνανε με τον γκολ με τον Ατρόμητο έπρεπε να γίνει και με το Βόλο.
0: Απλά με τον Ατρόμητο πήρε στο μάτς το 93. Δεν ήταν τον γκολ να μετρήσει του Βιλόπεθ. Θα μπορούσε να μετρήσει. Απλά βλέπεις δύο φάσεις ίδιες και βλέπεις διαφορετική αντιμετώπιση.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το γάμο του. Όχι μεμονωμένη φάση. Στο γκολ που μας ακυρώνει στο 93, βλέπει μόνο stop καρέ, δεν βλέπει live τη φάση. Αυτός ο τρομερός διαιτητής, αυτός να μην καταναφέρω πάλι και με κυνηγάνε για μηνύσεις, αυτός ο διαιτητής ο κατοίκος δεν είδε τη φάση live. Είδε μόνο stop καρέ.
3: Και γι' αυτό
0: μόνο stop καρέ.
3: Είχαμε και ένα βίντεο από ένα κορυφαίο κανάλι στο Instagram ενός διεθνή έτσι, διαιτητή ρε παιδί μου και τα λοιπά. Είναι ενεργέ, είναι ο άνθρωπος στη Σουηδία, που ουσιαστικά είπε ότι δεν έπρεπε να παρέμβει το VAR.
0: Εννοείται.
3: Το goal μετράει. Υπάρχει αμφιβολία, το VAR δεν έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση, άρα δεν έπρεπε να παρέμβει.
0: Εννοείται, εννοείται αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι αδιανόητο. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Είμαστε πάνω από 450 εδώ, συνεχόμενα μέσα στο YouTube. Θέλω σας παρακαλώ να πάμε να φτάσουμε τα 400 likes. Πάμε να φτάσουμε 400 likes, είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και ελπίζω να είναι ακόμα πιο αθώα την Παρασκευή, μία μέρα πριν από το πολύ μεγάλο παιχνίδι του Άρη με τον Ηρακλή. Λοιπόν, είπαμε για το Φόρτο από την Ιταλία που ήρθε. Βγήκε ο Μονεβασιώτης στο Sky, βγήκε και ο Κόντης λοιπόν. Ο ένας στην εκπομπή της αγωνιστικής και ο άλλος στη δίκη. Μιλήσανε, είπανε κάποια πράγματα, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε. Είναι καλό που έχει βήμα ο Ηρακλής πλέον για ανθρώπους που έχουν βήμα. Βέβαια, προτιμάω να μην σφάζεται ο Ηρακλής και να μην συζητάμε τίποτα για διαιτησία. Έτσι. Το πρόβλημα ποιο είναι του Ματσάρη με Χρωμάτα. Δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα. Θεωρώ ότι ο Σάντε Σίλβα θα τον πάρει στην αποστολή. Θεωρώ ότι τον Ιταλό δεν θα τον πάρει. Το Σάντε Σίλβα θεωρώ ότι θα τον πάρει και για μένα, αν χρειαστεί, έχει και χρόνο συμμετοχής. Πάμε τώρα σε κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, να μιλήσουμε λίγο για τον κόσμο. Του Ηρακλή. Είναι εδώ λοιπόν το πλαθολόγιο λέξεων αυτό το βιβλίο και έχει δύο λέξεις, αγαπητοί ακροατές, τηλεθεατές και αγαπητοί GM, που ταιριάζουν απόλυτα στον Ηρακλή. Είναι λέξεις που δεν υπάρχουν, αλλά είναι σαν να υπάρχουν. Η πρώτη λέξη είναι η λεγόμενη αδραναλίνη. Και τι σημαίνει η αδραναλίνη, ρε GM? Σημαίνει ότι είναι ορμόνη, η έκρηση της οποίας προκαλεί άμεση αδράνεια, μουροχαβλίαση και άρνηση να κάνεις τη δουλειά σου που πρέπει να κάνεις. Κάποιοι άνθρωποι εκρίνουν πολύ αδραναλίνη, το λέει η επιστήμη. Αλλά η λέξη η οποία είναι απολύτως κατάλληλη για το μεγαλύτερο μέρος του λαού του Ηρακλή είναι η λεγόμενη αδρανοπάθεια. Εδώ κάμερα σε μένα. Ο Ηρακλιδέας έχει αδρανοπάθεια. Έχει δηλαδή σοβαρή νόσο που προσβάλλει τους γλουτούς, με κύριο σύμπτωμα να ακινητοποιούνται στον πλησιέστερα διαθέσιμο καναπέ. Αδρανοπάθεια έχει πάθει ο κόσμος του Ηρακλή, κυρίες και κύριοι. Μήπως πρέπει να το αλλάξουμε αυτό σιγά σιγά? Καταπολεμάτε με το να έρθεις μια φορά στο γήπεδο. Να περάσεις όσο ώρα περνάμε εμείς, να γουστάρεις, να νιώσεις τον Ηρακλή, να έρθεις μαζί μας και να γουστάρεις τη φάση μας και να περάσεις τέλεια. Αδραναλίνη, κανένα δεν θα μείνει. Τον Τσέτσιλα φέτος θα τον στείλουν Καφτατζόγλου, λέτε? Πιστεύω όχι, είσαι μάτς στο τέλος που ο Ηρακλής θα έχει κλειδώσει, ας πούμε, τη θέση του και εκεί πέρα μπορεί να το στείλουν για ένα παιχνίδι. Λοιπόν, Παυλάρα, αν πάλι Μαρκές Λόπεθ, λοιπόν, που είναι αλλαγή, θα είναι κρίμα γιατί με αυτούς αλλάζει όλη η ομάδα. Συμφωνώ απόλυτα, αδερφέ. Απόλυτα. Λοιπόν, πάμε. Στο Θέλω να σας πω κάτι. Στο Βόλο το φαγητό δεν με έχει ενθουσιάσει όσο θα περίμενα. Ίσως πήγα σε λάθος μέρη. Δεν πήγα να φάω στο Μεζέν, βέβαια, έτσι. Όπως και το μπραντ σε ένα μέρος καταπληκτικό δίπλα στη θάλασσα τώρα, έτσι. Το μπραντ ήταν στεναχωρημένο. Εκεί λίγο απογοητεύτηκα. Λοιπόν, απογοητεύτηκα λίγο, αλλά νομίζω ότι.
3: Για που λες.
0: Με το Βόλο. Α. Δεν πήγα στο Μεζέν, αλλά κάπως απογοητεύτηκα. Πάμε να μιλήσουμε τώρα. Να πούμε 25 Νάτου, παιδιά. 25 Σεπτέμβρη, μεγάλη εκδήλωση.
3: Συγγνώμη, έχω μία ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
3: Από το φίλο του Δημήτρη στα μηνύματα του Messenger.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Τα διαρκείας πότε κλείνουν, πόσα έχουμε δώσει και μιας που θέλαμε καναμπάμ, γιατί δεν χτυπάμε Μπακασέτα.
0: Μπακασέτα έχει πάει στο Απόλλη, έχει βάλει ήδη γκολ σε ένα μάτς του Απόλλη με την ανόρθωση που έλεξε.
3: Άρα Μπακασέτα δεν υπάρχει.
0: Ωραία, ευτυχώς. Πολλά λεφτά για πολύ μικρότερη συνεισφορά βάσει της ομάδας που έχουμε χτίσει. Αν τον παίρνανε μέσα στο καλοκαίρι, θα λέγω ότι βεβαίως και μπορεί να βοηθήσει. Βεβαίως.
3: Έχω διαβάσει ότι έχουμε φτάσει στα 3.200 διαρκείας.
0: 380 με 3.200.
3: Και κλείνουν στο μάτς
0: με το Λεβαδιακό. Κάνε τώρα ένα 0-2 με στον Άρη. Να φτάσει 3.500. Να είναι όλοι χαρούμενοι. Νούμερο μικρό. Αλλά.
3: Βάσει okay. πολλών πραγμάτων είναι οκ okay νούμερο.
0: Είναι ακριβά τα εστήρια. Η ομάδα ξεκίνησε στραβά. Περίεργα. Υπήρχε ένα μέτριο κλίμα εκεί που έπρεπε να φορτσάρουν τα διαρκείας μετά τον Αύγουστο. Ξεκίνησε και η ομάδα άσχημα.
3: Βέβαια να πούμε okay. ότι. Ακριβά εστήρια έχει κολλήσει όλη η Super League.
0: Αυτό είπαμε πριν.
3: Ναι.
0: Μιλώ στο τηλέφωνο, εσύ αγνώστη.
3: Ναι, ναι, συγγνώμη.
0: Είναι όλα πολύ ακριβά. Δυστυχώς είμαστε σε αυτήν την άσχημη εποχή που ζούμε, που το μόνο που δεν έχει πλέον αξία είναι ο μισθός και η ανθρώπινη ζωή. Όλα τα άλλα είναι στο Θεό. Όλα τα άλλα είναι στο Θεό. Όπως τα εισιτήρια σε όλη τη Super League. Δυστυχώς, όπως και στον Ηρακλή. Δυστυχώς. Είναι όλα εκ της πραγματικότητας. Λοιπόν, νούμερο για γέλια. Ας πάνουμε του χρόνου 5.500 διαρκείας. 6. Για μένα, τσούκου τσούκου. Να μου πεις, ο κόσμος γυρνάει πιο αργά από ό,τι περίμενα. Αυτή είναι μια αλήθεια. Είπαμε, αδρανοπάθεια. Ο κόσμος δυστυχώς έχει πάθει αδρανοπάθεια. Τα διαρκείας μέχρι Νοέμβρη, πολύ γυρνάμε τότε από σεζόν, φίλε. Είσαι τώρα σεζόν. Λογικά τώρα τα έχεις πάρει τα λεφτά που είναι να πάρεις. Δεν θα πάρεις τα πάρα πολλά λεφτά από εδώ και πέρα. Ωραία. Πάρ το τώρα. Και κάτω μια μεταβίβαση σε έναν άνθρωπο. Εκτός του όφη που έχει 150 ευρώ διαρκείας, όλα τα είναι ακριβά. Και οι συμπολίτες, οι Κωνσταντινοπολίτες, όπως λέει ο Χημικός, έχουν σχετικά φτηνά εισιτήρια και διαρκείας, αλλά εκεί γίνεται ένας πόλεμος. Δέρνονται μεταξύ τους, ασταμάτητα εδώ και καιρό. Υπάρχει μια κόντρα ανοιχτή, μια πληγή η οποία συνεχώς αιμορραγεί. Και εμείς πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Ο Ηράκλειος τώρα έχει 3 παιχνίδια, με ενδιάμεσα τη διακοπή, τα οποία αυτά 3 παιχνίδια μπορεί να βγει από λίγο χαμένος μέχρι πάρα, πάρα, πάρα πολύ κερδισμένος. Ο Ηρακλής σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να καταλάβει ότι είναι ο Ηρακλής, αλλά πρέπει να μπει μέσα, είπαμε, έτσι,

0: και με τις ηγετικές του τάσεις, όχι μόνο αγωνιστικά. Ο Ηρακλής σε 4 παιχνίδια, αντί για 12 βαθμούς, θα είχε 9 με μια ήττα μέσα στην ΑΕΚ, ανέτοιμος ο Ηρακλής. Πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί πλήρως τα επόμενα 3 παιχνίδια αυτή η πολύ καλή ως τώρα παρουσία. Και τι εννοώ, δεν εννοώ να κάνεις 9 βαθμούς, εννοώ πράγματα που δεν έχεις κυκλωμένα, κακά τα ψέματα, να τα πάρεις. Αυτή είναι η γνώμη μου. Για μένα οτιδήποτε από 5 βαθμούς και πάνω σε 3 παιχνίδια είναι κέρδος. 5 βαθμούς και πάνω. Δεν με χαλάνε οι 6. Ας κάνω ένα κλαρίνο. Και δεν με νοιάζει και σε ποιο μάτς. Έτσι. Απάρεξε βαθμούς αυτά τα 3. Μας να δεις πώς θα σε κοιτάνε μετά, θα σε βλέπουν. Πήγε 8-0-2. Έχουμε 9 για τα εισιτήρια. Όχι! Αστειεύομαι, Σολ. Ξέρεις γιατί φωνάζω. Γιατί θέλω πάρα πολύ να βγει θετική απόφαση ότι παίρνουμε εισιτήρια. Θέλω να βγει θετική απόφαση ότι παίρνουμε εισιτήρια. Και αντί για τα μούτρα μου για 2 λεπτά, θα βλέπετε φωτογραφίες από κερκίδες του Χαριλάου. Θα το φρύω, Τζιμ, θα το φτιάξει κάπως. Απλά να βγει αυτή η ρημάδα η απόφαση, να γουστάρουμε, να πούμε πάμε, ρε φίλε. Έχω και γάμο για την ώρα. Έχω πει ότι αν υπάρχουν εισιτήρια, θα πάω μόνο στο γλέντι. Να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τα εισιτήρια της αγωνιστικής βλέπουμε ότι ο Γκόνης Ουραγλίκ ακόμα μια φορά πήγε εκεί. Όχι όσο μαζικά θα έπρεπε, αλλά πήγε, έτσι. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για την κλήρωση του μπάσκετ του ποδοσφαίρου. Έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο. Κατατοπιστικότατο, έτσι όπως σας το λέω, σας το λέω πάρα πολύ αργά, γιατί είναι εξαιρετικό αυτό το άρθρο. Το οποίο μας λέει πότε παίζουμε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και έχει βγει μέσα στο ημίθιος.gr. Προσπαθώ να το βρω τώρα, εδώ πέρα. Το καλό ποιο είναι. Τι. Έχουμε γραμμή. Δεν είπα ότι ανοίγουμε. Πάμε να τον βγάλουμε το φίλο. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά.
1: Μπορώ να βγω στον αέρα.
0: Στον αέρα είσαι.
1: Στον αέρα είμαι.
0: Ναι.
1: Α, ωραία. Απλά μιλάει πολύ ο Παύλος, γι' αυτό πήρε τηλέφωνο. Γι' αυτό.
0: Εγώ είμαι.
1: Να το διακόψω λίγο.
0: Εγώ είμαι ο Παύλος. Διέκοψέ με.
1: Διέκοψέ. Τι γίνεται.
0: Όλα καλά.
1: Μπράβο.
0: Είμαι λοιπόν, όλος αυτιά.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο πρώτα απ' όλα για την ομάδα, ναι. Αγωνιστικά. Η ομάδα είναι για εξάδα.
0: Παίζει καλά, ομάδα. Εγώ θα πω. Δεν θα πω θέση, θα πω ότι παίζει καλά.
1: Μ' αρέσει πολύ, γιατί ακόμα δεν έχουν δέσει ακόμα. Έχεις και κόντρα διαιτησία.
0: Πολύ.
1: Και πιστεύω ότι αν δουλευτούν λίγο, λίγο ακόμα θέλει. Είναι ξύπνης ο Μαντζάρη, δεν είναι κοιμισμένος. Ξέρει από μπάλα.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω είναι αυταπόδεκτο, το γεγονός ότι ο Μαντζάρη ξέρει μπάλα.
1: Με όλα αυτά που όπως δούλεψε με την ομάδα, αργήσαν να έρθουν οι μεταγραφές, με όλα αυτά η ομάδα δείχνει ένα καλό πρόσωπο.
0: Συμφωνώ.
1: Σε ένα ημίχρονο. Για ένα ημίχρονο.
0: Άμα τους βάλει όλους μαζί θα δείξει και για 2 ημίχρονα, εγώ πιστεύω.
1: Αυτό ακριβώς. Πάνω το εξωγωνιστικό, πρέπει όλοι να στηρίξουμε και να αγκαλιάσουμε την ομάδα, ναι. Ο πόλεμος που τρώμε είναι απίστευτος. Εντός αγωνιστικών χώρων και εκτός.
0: Είναι
1: βλέπε
0: συνολική η επίθεση η οποία δέχεται ο Ηρακλής, όπως πάντα. Το ξεχάσαμε λίγο επειδή λείπαμε, αλλά πάντα ήταν έτσι.
1: Βλέπε Καφτατζόγλιο, βλέπε αγωνιστικά. Και πρέπει να σταματήσουμε εμείς οι ίδιοι να λέμε ότι βλέπουμε παντού φαντάσματα. Ναι, βλέπουμε φαντάσματα. Γιατί υπάρχουν φαντάσματα.
0: Απλά δεν πρέπει να χάνουμε την προσήλωσή μας μένοντας στο τι έχει συμβεί.
1: Άρα ο στόχος μας είναι η στήριξη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αγκαλιάσουμε πρώτα απ' όλα το σύλλογο.
0: Από το γάμα σίγμα μέχρι το ποδόσφαιρο, έτσι ακριβώς.
1: Έτσι. Να δείξουμε συσπήρωση εντός και εκτός γηπέδων.
0: Σωστά.
1: Παντού.
0: Σωστά.
1: Παντού. Να μην πέφτει τίποτα κάτω, είτε social, είτε...
0: Παρήγγειλες delivery. Delivery.
1: Delivery, ναι.
0: Α, το κατάλαβα, είδες. Είναι η ώρα, ας πούμε, πώς βλέπουμε. Μάτσε, εμείς βλέπουμε Ιταρό και παράγγελνε λαός.
1: Ναι, ακούω ορατό, τέτοιο ορατό.
0: Ραμφόπουλο, εντάξει, δύο γράμματα. Η κόρη, κόρη, άνοιξε η κόρη.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε, να τη χαίρεσαι, ρε φίλε.
1: Ραγλάκια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Άρρωστα. Και αυτό, δεν ήθελα κάτι άλλο. Και να αγκαλιάσουμε και το ράδιο, έτσι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε φίλε.
1: Τζεμ, καλώς είσαι, ρε φίλε.

0: Έλα,
1: σαν το
0: φίλε.
1: Γανίτη δεν είσαι, ρε φίλε.
2: Σαν το γανίτη δεν είσαι, ρε φίλε.
0: Εντάξει, κατάλαβα νομίζω ποιος είσαι. Είδα το κωδικό από το τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Να είστε καλά.
0: Άντε, γεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή όρεξη. Μια χαρά. Είδες μια χαρά. Λέει, τι να κάνω, βαριέμαι, πεινάω, δεν παίρνω να τα πω. Μέχρι να έρθει το delivery. Λοιπόν, πάμε και βλέπουμε το πρώτο θετικό. Δεν συμπίπτει ποδόσφαιρο και μπάσκετ εντός εκτός, ίδιες ώρες, ίδιες μέρες. Πάρα πολύ καλό. Θεωρώ ότι αυτό μπορεί να μας έχει βοηθήσει και το γεγονός ότι είναι και τα δύο στο Sport FM στην πλατφόρμα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Δεν έχουμε ανοίξει και παίρνετε γραμμές. Τρομερό, άλλες φορές ανοίγουμε και δεν παίρνετε. Καλησπέρα. Ναι.
3: Ναι. Ένα πράγμα πήρα να πω μόνο.
2: Παρακαλώ, πες.
3: Ένα πράγμα πήρα να πω μόνο, να το καταλάβουν όλοι.
2: Ορίστε.
3: Καταρχάς, τι είναι εκεί πέρα, το Ήταρο είναι, έτσι.
2: Ναι, Ήταρο είμαστε εδώ.
3: Ωραία. Ένα πράγμα πήρα να πω, να το καταλάβουν όλοι. Μετά την αναπαύλα του πρωταθλήματος, η ομάδα θα βγάζει φωτιές.
2: Μακάρι.
3: Αυτό, όχι μακάρι, είναι σίγουρο. Να σου πω κάτι, ήρθα από το μέλλον και το είδα. Εδώ είμαστε και να το δείτε.
2: Ο χρονοταξιδιώτης 10. Γεια χαρά.
3: Καλή συνέχεια να έχει.
2: Να σε καλά, φίλε. Καλή συνέχεια στο ταξίδι στον χρόνο. Ο άνθρωπος είναι τόσο μπροστά, κοιτάει πίσω και βλέπει το μέλλον. Μιλάμε τώρα εδώ το Ιτάρο. Έχει και τους unpexectables, πώς λέγονταν αυτοί εκεί, Fantastic Four και τέτοια. Στο δοκάρι του Ήβι Λόπεθ σήμερα το είδα ξεκάθαρα ότι δεν πέρασε. Ναι, ρε φίλε. Δεν πέρασε και σμπρώχνουν τον Γκόλιτς μέσα στην αιστεία. Άρα αφού δεν πέρασε, είναι πέναλτι. Όπως και ένα πέναλτι στο μάτσο τον Βόλο που δεν έδειξε κανείς το replay του, έτσι. Τέλος πάντων, δεν φοβήθηκα το σύστημα, θα μαζείτε μπροστά σας. Ναι, ρε φίλε, έτσι ακριβώς είναι. Πάμε τώρα, 19-20. Άρης Ηρακλής, 3-4 Οκτώβρη, Ηρακλής Ολυμπιακός μπάσκετ, πρώτη αγωνιστική. Άντε σιγά-σιγά, πάρτε τα διαρκεία σας και εκεί πέρα, να γίνετε sold out, να τελειώνουμε. Έχουμε και μπάσκετ 20 του μήνα, Κυριακή, και θα είναι και η δικιά μου πρεμιέρα μέσα στο γήπεδο, να πω τα δικά μου, να ξεκινήσει η σεζόν με ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό με μια ομάδα από το εξωτερικό. Με συγχωρείτε. Και μετά 22 παίζει ο Ηρακλής με τη Μύκονο ξανά. Φιλικό και 3-4 του μηνός, 4 δηλαδή Κυριακή, 5.30 ώρα Ηρακλής Ολυμπιακός με pre-game. Θα είναι μαζί μας μια εξαιρετική φίλη η οποία ξέρει πάρα πολύ μπάσκετ και θα κάνουμε τα pre-game εκεί και τα in-game κλπ. Με πολλές εκπλήξεις από την ΚΑΕΝΑ, ξέρετε. Με ένα φανζόν πάρα πολύ ανανεωμένο και με διάφορα πραγματάκια που θα συμβούν μέσα, τα οποία κάτι ετοιμάζει ΚΑΕ. Κάτι ετοιμάζει ΚΑΕ. Δεν μπορώ να πω ακριβώς τι, αλλά να ξέρετε, κάτι γίνεται. Μέχρι την ανάπαυλα θα έχει κόψει το τσιγάρο ματσάρι. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Ο άνθρωπος τρώει τσίχλανη γορέτ για να μην καπνίσει ένα τέταρτο. Δεν υπάρχουν. 10-11 Οκτώβρη, Περιστέρι Ηρακλής μπάσκετ. Και 10 του μηνός και 11 Ηρακλής Ζαμαδιακός. Επίσης, όλα τα μάτια του μπάσκετ στο Σαββατοκύριακο είναι νωρίς. Είναι νωρίς σαν ώρα. Οπότε μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ελεύθερα τα βράδια μας. Είναι πολύ χαρούμενες οι γυναίκες, οι κοπέλες μας, που θα τους αφιερώσουμε λίγο χρόνο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Όσες δεν μας έχουν δει, χωρίσει, διώξει από το σπίτι ή τουλάχιστον το κρεβάτι ακόμα. Έτσι. Τα διαρκεία σα και στο Μαυροσκούφια. Βεβαίω και. Α, δεν ξέρω για τα Μαυροσκούφια. Στα φιλικά εσεί στο Μαυροσκούφια δεν ξέρω πώ είναι άλλη διοργάνωση. Όχι, δεν ισχύουν. Γιατί δεν είναι τα λεφτά του Ηρακλή. Δεν είναι η διοργάνωση του Ηρακλή. Ο Ματσάρη δεν βγάζει παρέλαση. Τι, όχι, έτσι μα λένε. Κοίτα, έχει δύο παρελάσει. Την πρώτη λογικά φαίνεται ότι τη βγάζει. Τώρα. Βέβαια, όλα εξαρτώνται από τα αποτελέσματα όταν έχει ένα τόσο απαιτητικό, θα πω εγώ, κομψά πρόεδρο. Στις προπονήσεις πώς εννοούνται. Αδερφέ, δεν με νοιάζει, εφόσον η ομάδα παρουσιάζει ένα καλό πρόσωπο, ας τα λένε και σου αχίλια, ας έχουν μεταβραστές, ας φοράνε ακουστικά, ας μην μιλάνε, ας κάνουν νοήματα, σήματα μόρς, αδιαφορώ πλήρως. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους και που εξασφάλισαν και στο ΓΣ τα εισιτήρια από τον Ευγενείο και η ομάδα είναι πλέον πλήρης με τα δελτία, συγγνώμη, από τον Ευγενείο και η ομάδα είναι σε μια κατάσταση η οποία επέστρεψαν τα παιδιά κάπα 15-17-19, έπαιξαν μάλιστα χωρίς να έχουν προπονήσεις καθόλου, χωρίς να είναι έτοιμα, χωρίς να έχουν ψυχολογία τόσες μέρες, με τον Ατρόμητο, που ο Ατρόμητος είναι μια πολύ καλή ομάδα, φέραν 0-0. τα παιδιά μας. Και μάλιστα ένας παίχτης μας ήταν στην καλύτερη εντεκάδα, έτσι, ένας παίχτης μας ήταν στην καλύτερη εντεκάδα, του οποίου τώρα θα δω το όνομά του και θα το πω, γιατί το μέλλον είναι αυτό. Φέτος προφανώς και δεν μπορούσαν να είναι όλα τα παιδιά αυτά ή να ασχοληθεί ο Ηρακλής τόσο πολύ με τις ακαδημίες, που βεβαίως και ασχολήθηκε, αλλά δεν μπορείς να βγάλεις ταλέντα, ας πούμε, όταν τόσα χρόνια λείπεις και είσαι σε μια τέτοια κατάσταση. Ο Παπάζογλου λοιπόν στην κορυφαία εντεκάδα ως εξάρι. Ως εξάρι στην καλύτερη εντεκάδα της αγωνιστικής. Και μπράβο και στον Νίκο τον Πορτουλίδη και σε όσους αγωνίστηκαν και προσπάθησαν πάρα πολύ για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, να έρθουν τα δελτία εδώ στον Ηρακλή ξανά μαζί με την ενίσχυση που έχει γίνει. Πιστεύω ότι θα γίνει μια πολύ καλή χρονιά. Είναι κεντρικός μέσος ο Παπάζογλου με όλο τον έλεγχο μπροστά του. Έχει γίνει η κλήρωση και του βόλεϊ και του χάντμπολ, αυτά τα μάθετε όλα. Θα υπάρχουν πράγματα και τα οποία θα αναλύσουμε και θα ασχοληθούμε με αυτά. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι να πάμε λίγο στο Q&A στο Instagram που έχουμε. Βέβαια τα περισσότερα ερωτήματα αναφέρονται στο Μάστο Χαριλάου και στα εισιτήρια, αν θα τα πάρουμε και λοιπά. Λοιπόν, θα βγάλεις δημοσιογραφική σχολή, πας και αποκτήσουμε. Όχι, δεν είναι το αυτό. Ναι, θα βγάλω. Η Ηρακλειδέα, αδερφέ μου, κολλητέ μου, κάθε Πέμπτη πρωί θα τα λέμε εμείς εκεί που αναφέρεις, σε αυτό το μαγαζί που αναφέρεις, θα έρχεσαι να πίνουμε καφέ. Κωνσταντακόπουλος και Τσιντώνης απλώ παλαθών. Από την ομάδα ο Κωνσταντακόπουλος, ναι, ο Τσιντώνης όχι. Εισιτήρια για Άρη θα πάρουμε. Περιμένουμε. Θα κάνεις εκπομπή με τους fan favorite ακροατές, π.χ. Εσιακό. Τι εννοεί, δηλαδή να κάνω κάτι σαν τα παρατράγωνα με την Ανίτα Πάνια.
4: Fan favorite.
2: Favorite. Fan favorite.
4: Λοιπόν, κάτσε λίγο ρε φίλε, να διαβάσω και λίγο από το Messenger γιατί...
2: Μα ρωτάμε κάτι εδώ ρε φίλε.
4: Ναι ρε φίλε, να έρθει ο Ιστιακός εδώ, οπότε θέλει
2: τι
4: να
2: κάτσουμε... Τι εννοεί!
4: Αν θέλει να βγει, να έρχονται φίλοι που έχουν έτσι ένα όνομα στην εκπομπή.
2: Όταν αποκτήσουμε ένα πολύ ωραίο στούντιο, εδώ πέρα, δεν πάμε ακόμα παραπέρα, τότε θα το κάνουμε.
4: Φίλε, εδώ
2: όλους
4: μέσα...
2: Όλους μαζί. Θα διαγωνιστούν εμένα... στο ταλέντο το καθένας.
4: Να πω κάτι. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή και εχθές το Μανώλη.
2: Ναι.
4: Ήρθανε δύο φίλοι Ηρακλειδής εδώ που εντάξει, γνωριζόμαστε και μου είπαν.
2: Ναι!
4: Και κάτσαμε εδώ και βλέπανε την εκπομπή. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί. Δηλαδή, δες το λίγο. Μήπως έχετε κόσμος και να πει και ένα γεια, να κάτσει λίγο να το έχουμε φτιάξει.
2: Έτσι.
4: Γιατί για το. Και εμείς στην διαθέση με αυτούς είμαστε. Να κλείσει.
2: Τι θέση θα λήξουμε φέτος, 7η.
4: Λοιπόν.
2: Καλησπέρα, ξέρουμε γιατί κάτι δηλαδή μα πόρεφε γιατί ο Αλαφούζος παίρνει και την Νόβα. Κάτσε να την πάρει για αυτά. Ξέρω ότι μέχρι το τέλος αρχής του άλλου μήνα θα είναι το Sport FM συνδρομητικό. Ένα δεκαρικάκι θα δίνουμε να βλέπουμε τον Ηρακλή. Επανάληψη στα μάτς που δεν θα βλέπουμε live. Γιατί τα εκτός θα τα δούμε όλα αλλού.
4: Ο Γιάννης μας ρωτάει με τις υπογραφές Σίλβα και Ζούλεβιτς.
2: Έχουν υπογράψει και ίδια.
4: Έκλεισε το ρόστερ.
2: Ναι.
4: Ωραία.
2: Αυτό ξέρω. Αυτό ξέρω. Έτσι. Μπορούμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα του 47 που έχει ο τρελαθή να ούμε.
4: Τώρα ρε φίλε, τι να διεκδικήσουμε το 47. Το πήραμε. Μας το
2: πότε θα ανοίξετε μωρέ το unofficial μόνιμα? Πότε?
4: Πότε?
2: Θα ανοίξουμε το unofficial, το Club 1908 δηλαδή μόνιμα.
4: Okay. Μας στέλνουν πάρα πολύ το βιντεάκι του καναλιού που είπα στο Instagram με τη φάση με το διαιτητή που σχολιάζει το... Α, και στο Facebook βλέπω έχει ανέβει. Σχολείο δεν έχω Facebook, οπότε δεν τα βλέπω. Τα βλέπω
2: δεν έχει Facebook. Εγώ έχω το λατρεύω το Facebook. Τα βιντεάκια που παίζει, σελίδες, αυτό το λατρεύω. Νιώθω πάρα πολύ 60χρονος και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Που με το Facebook. Γουστάρω πάρα πολύ και στέλνω και βίντεο στην κοπέλα μου στο Messenger και τη θυσπάει γιατί πρέπει σε κάθε βίντεο τη βγάζει, τη βάζει, την κάνει. Μόνο στο Instagram είναι εύκολο να βλέπει το Instagram στο Instagram. Η αστυνομία θα αφήσει του Ηρακλητζίδες στον Άρη. Δεν ξέρω. Τι παίζει με τους αυξημένους τραυματίες στο μπάσκετ. Εντάξει, 1,5 τραυματία έχουμε και αυτά ελαφρά. Κουλ. Cool. Θα γίνει κάποια μεταγραφή τώρα στα κοντά, γίνανε 2.
4: Επίσης να ρωτήσω, να ανοίξω, να βάλω το νούμερο.
2: 2-3-17-0-0-38-58. 2-3-17-0-0-38-58. Λαοσί, ποιες οι τιμές εισιτηρίων με τα αριανά. Δεν ξέρουμε, ρε φίλε, ακόμα. Θέλουμε την εκπομπή για το γήπεδο. Το ανέφερα, φίλε, πριν το διαβάσα το που μου στείλες, ότι είμαστε με τον καθηγητή σε επικοινωνία για να κάνει τις εκπομπές. Ενότητα Βικελίδης, διπλό ή διπλό? Διπλό. Ήταν καλύτερο τον γκολ του Τσαντίλα ή του Ταβάρες? Παιδιά, τώρα έχει κάνει ένα έγκλημα ο σπίκερ. Δυστυχώς ο άνθρωπος, εντάξει, μπερδεύτηκε. Στο μάτς Πανιώνιος από όλο Καλαμαριάς, το έβαλα στο 2, ήταν ένα 0. Είδα όλο το άλλο και έλεξα ένα 0. Δηλαδή τώρα μιλάμε, έριξα τα ζάρια και μείναν όρθια, έφερα 0-0. βάζει αυτή την κολάρα ο Ταβάρες και ο Σπίκερ το λέει τρεις φορές τσαντίλα. Τρεις φορές τσαντίλα, εντάξει. Και ο Πενόπουλος με λέει αγαπημένο skincare. Βάζω ένα της Νιβέα σχεδόν κάθε μέρα. Βάζω για τα αμούσια. Βάζω για το πρόσωπο, για τις ρητίδες. Βάζω για τους αγκώνες εδώ για να μην μαυρίζουν. Τι νομίζετε? Επειδή είμαι χοντρούλης, τον προσέχω τον εαυτό μου. Δόντια, ιστορίδα. Πρέπει να προσέχουμε. Επειδή είμαστε άντρες, δεν σημαίνει ότι αφινόμαστε την τύχη μας. Έτσι. Δηλαδή, εδώ υπάρχει ρητίδα. Δεν πρέπει εγώ να με προστατεύσω. Να μην σταφιδιάσω, να μην γίνω σαν πιπεριά ψητή. Είναι και μικρή η Βίβια. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι θα με στείλει για τσάι. Καλησπέρα, Παύλο. Εκτός από Σίλβα, πήραμε κάποιον άλλον. Ναι, πήραμε τον Άνταμ Ζούλιεβιτς, Σέντερ 498 από την Τζένοα. Δεν ξέρω ακόμα το καθεστώς, αλλά θα το ξέρω μέχρι την Παρασκευή σίγουρα. Θα ανακοινωθεί και αύριο που θα ανακοινωθεί ο παίκτης, βέβαια. Εννοείται ότι θα με προλάβουν οι εξελίξεις. Ο Παναγιωτήτης Ψυχάρα, ο καημένος ο Τσόχος, κόντεψε να φτύσει τα πνευμόνια του στον κολουταμπόλια. Εντάξει, ρε φίλε, έβαλε ξανά κουμπί με κεφαλιά, εξαιρετικός. Παρακαλώ στο φίλο.
5: Καλησπέρα.
2: Γεια χαρά.
5: Θανάσης από Ντόιτσλαντ.
2: Γεια σου, Θανάση. Μπορεί να βγεις λίγο από το ημιυπόγειο που είσαι να πας λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο?
5: Βεβαίως, τώρα με ακούτε καθαρά.
2: Τώρα σε ακούμε special, ας πούμε.
5: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Είμαστε πολύ καλά, με πάρα πολύ ψυχολογία για να πάρουμε το μάτς στο Χαριλάου το επερχόμενο Σάββατο. Και ευελπιστούμε να βγουν τα εισιτήρια.
5: Μ' αρέσει η άβρα σας, να πούμε έτσι.
2: Έτσι, έτσι.
5: Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία.
2: Καλά τώρα, δεν είναι εκεί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Πάρουμε διπλό στον Άρη. Δεν είπαμε να πατήσουμε στον Άρη με διαστημόπλιο.
5: Γιατί όχι. Τέλος πάντων, ήθελα να σε κάνω μια ερώτηση.
2: Ό,τι γουστάρεις.
5: Στο δεύτερο γκολ, στο 93 που βάλαμε.
2: Μάλιστα.
5: Πριν να γίνει αυτή η μπαλιά, ρε παιδί μου, να βγει για τον Κούστα.
2: Ναι.
5: Η μπάλα στον αέρα ήταν διεκδικήσιμη και ήταν, δεν υπήρχε φάουλ. Κατά την άποψή σου?
2: Το φάουλ δεν είναι στον αέρα. Είναι με τον παίχτη που τρέχει παράλληλα με τον Κούστα και τον Σταυρόπουλο. Και όπως τρέχουν, ο Κούστα κοιτάει την μπάλα και ο Σταυρόπουλος φεύγει προς άλλη κατεύθυνση, εκτός μονομαχίας. Και βρίσκουν κάπως τα πόδια μεταξύ τους. Αν υπάρχει φάουλ, είναι, ναι, για μένα... αμυντικό πιο πολύ από επιθετικό. Διότι ο ένας παίκτης κοιτάει την μπάλα, ο άλλος φεύγει και τον βρίσκει. Απλά επειδή ο Κούστα είναι ο Κούστα, ο Σταυρόπουλος πέφτει και με την εμπειρία που έχει κάνει τον νεκρό και δίνει το φάουλ πίσω. Για μένα αυτό δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Είναι μια φάση στην οποία τυχαίνει να βρουν δύο παίκτες, στο οποίο ο ένας κοιτάει την μπάλα, ο άλλος κοιτάει αλλού, το Μάρκης μπα να φύγει. Είναι εκτός της διεκδίκησης. Κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε. Μόνο ο ίδιος ο παίκτης μπήκε τον γκολ και έγινε αυτό που έγινε. Αυτή είναι η γνώμη. Τώρα, αν θες να σου πω και τη γνώμη μου για το Ιβι Λόπεθ στον γκολ, δεν πέρασε όλη τη γραμμή.
5: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω τώρα. Άντε, το Ιβι Λόπεθ στον γκολ, δηλαδή το κάναμε γαργάρα.
2: Αλλά το γκολ του Ατρομήτου δίνεται offside. Γιατί παρεμβαίνει παίκτης offside στη φάση.
5: Ναι, αυτό το πράγμα να πούμε πρώτη φορά εγώ το είδα. Όχι σε ελληνικό πρωτάθλημα, στο ποδόσφαιρο γενικά. Δηλαδή. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό, βάζουμε τον γκολ και αντί να λήξει το μάτς, μας ακυρώνει τον γκολ ο κερατάς και μας δίνει άλλα δύο λεπτά για καθυστέρηση.
2: Και μετά πώς θα παίξει εκεί, εσύ που σε έχει κάνει αυτό το έργο?
5: Τι ψυχολογία να παίξει, εδώ καταρχήν κόντρες να τα σπάσουμε όλα εδώ.
2: Έτσι.
5: Αυτή είναι τρελή, τι κάνουν αυτοί.
2: Εγώ όταν μπήκε τον γκολ είδα τρέχουν οι άλλοι στο βαρ, λέω όχ. Ο Ατρόμητος ο ίδιος δεν είναι το πρόβλημα της διαιτησίας. Και ο ίδιος σε πόσα μάτς πάλι θα σφαχτεί. Βέβαια μου προξένησε αλγινή εντύπωση η απέσια συμπεριφορά του Σπανού που πουλούσε τρέλα εκεί με τους ανθρώπους με αυξημένη σωματοδομή στα επίσημα και μου δημιούργησε και άσχημη εντύπωση οι Ατρόμητοι που τους εκτιμώ γενικά που λέγανε Βούλγαροι, Κολόγριες και τέτοια φεύγοντας από το γήπεδο. Μπορεί να προκλήθηκαν αλλά και πάλι. Προκλήθηκαν από ανθρώπους άσχετους με οπαδισμό. Οπότε κακώς απάντησαν. Παρένθεση αυτό.
5: Εν πάση περιπτώσει. Αυτά είχα να πω. Αυτή τη φάση ήθελα να.
2: Από πού μας παίρνεις από τη Γερμανία?
5: Ορίστε.
2: Από πού μας τηλεφωνείς?
5: Από τον Ντόρτμουντ.
2: Από τον Ντόρτμουντ, μάλιστα. Πολύ ωραία. Να έχει νερό να δίνετε στον Καρέτσα, μην ξαναπάθει αφυδάτωση.
5: Δεν παθαίνει τίποτα αυτός.
2: Άμα το κάναμε αυτό στον Ηρακλή, θα τους είχαμε βγάλει στα μανταλάκια κρεμασμένους ανάποδα τους γιατρούς και τους ψυχοθεραπευτές και τους φροντιστές.
5: Φύγει μακριά, μην ασχολείσαι καν.
2: Να είστε καλά. Ηρακλής. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε, για το τηλεφώνημα. Γνώμη για Αμίρ που ξεκινάει βασικός. το μη χείρον βέλτιστον. Ο άνθρωπος είναι αριστερό back center back και παίζει δεξί extreme. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα Παυλάρα.
2: Γεια χαρά. Χίλια χρόνια από μένα φίλε.
6: Είμαστε καλά.
2: Είμαστε καλά. Δόξα τον ημίθι.
6: Όσο μπορούμε να είμαστε.
2: Εντάξει, καλά, καλά, καλά.
6: Είναι δεδομένο σήμερα ότι θα γνωρίζουμε για το Σαββατοκύριακο του αγώνα ή μπορεί να πει.
2: Παιδιά, αυτό ξέρω. Έχω στείλει και μηνύματα. Τι να σου πω.
6: Εντάξει, θα ήθελα να ξεκινήσω από το τελευταίο που είπες και επειδή έτυχε να είμαι παρόν στο ψηλό του Τζουμπρούτζου που έγινε λίγο πριν με το κυρωθέν και με το ΒΑΡ.
2: Με το Σπανό.
6: Ναι, ήμουν και αισθητός πάντων.
2: Ναι, ναι, ναι.
6: Είχε, όντως, έκανε χειρονομία, νταϊλίκια μέσα στα μπούθ, με δύο-τρεις τσετσένους. Εντάξει, ήμασταν πάνω στην τρέλα μας εμείς. Και εγώ μετά από ένα διάστημα και μετά την πήρα χαμπάρι ότι η αλήθεια και τέκνη μπροστά μου έτυχε, δηλαδή να έχω, όπως και στο πρώτο γκολ που τρώμε, που δίνει offside, λέω τον διπλανό μου. Δυστυχώς λέω, έχω την εντύπωση ότι τον κάνει.
2: Μπορεί να το δώσει.
6: Αυτό δεν είναι μπορεί και δεν μπορεί. Δεν είναι υποκειμενικό. Είναι η γραμμή. Εφόσον μπαίνουν οι γραμμές και έστω το ένα χιλιοστό ή τα τρία εκατοστά το καλύπτει, δεν είναι πέραντι να πει, δεν είναι υποκειμενικό.
2: Χωρίς να ακουμπήσει βέβαια, ο παίκτης που περνάει μπάλα είναι εκτεθειμένος, αλλά επηρεάζει την κρίση του αμυντικού.
6: Εντάξει, ήταν ένα πολύ τυχερό γκολ. Ξοστρακίστηκε η μπάλα, καραμπόλα.
2: Βέβαια και εμείς στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκαμε ποτέ, αλλά τέλος πάντων.
6: Δεν μπήκαμε ποτέ και ήταν σαν να.
2: Σαν να το περιμέναμε.
6: Σαν να το περιμέναμε. Αν θυμάσαι μια φάση από τα πλάγια στο Αράτο, ο Σόρια τον βλέπει, κάνει την ενέργεια, χάνει την ευκαιρία. Στον γκολ του αριστερό μπάκο Νανού, χθες που ήταν, δεν ήταν καλός.
2: Δεν ήταν καλός, όχι. Το που λένε ήταν το χειρότερο του παιχνίδι.
6: Ούτε και με το. Μην παραμυθιάζει. Και με τον γκολ, εντάξει, που κάνει την κολάρα, του φεύγανε πολύ τα κοντρόλ. Αν και τον πιστεύω σαν παίχτη, έχει να δώσει και πολλά περιθώρια να βελτιωθεί. Θα συμφωνήσω με τον παραπροηγούμενο που είπε ότι. Και εγώ το πιστεύω ότι μετά την διακοπή, μετά την ανάπαυλα, θα είναι άλλη ομάδα ο Ηρακλής. Ειδικά.
2: Πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να είναι σε αυτό το επίπεδο τώρα και μετά να μην είναι.
6: Με αυτά που βλέπουμε, αν είμαστε μέτροι προς το καλή, καταρχάς πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι. Ότι μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, η ομάδα, ασχέτως αν παίζει καλά, μέτρια.
2: Άλλαξε τελείως εικόνα. Δεν το συζητάμε αυτό.
6: Όχι, φαίνεται ομάδα.
2: Φαίνεται και σε πραγματάκια μικρά, όχι μόνο.
6: Ναι, φαίνεται ομάδα, φαίνεται να είναι συμπαγής, φαίνεται να. Γενικά φαίνεται ομάδα, ρε παιδί μου, ότι χωρίς να έχει τους αστέρες, λειτουργούν ομαδικά. Με ελοκαλύψεις, οι γραμμές είναι κοντά, τα μέτρα είναι κοντά, δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά. Εννοείται ότι υπάρχουν περιφορές, έτσι δεν το συζητώ. Αλλά θεωρητικά η ομάδα και με την ενίσχυση στη μεσοπιθετική. Καλά, δεν το συζητώ. Εμένα με κάτι φλαράκι μου στον πύχρονο μήνυμα. Μου λέγανε, συμφώνησα ότι δεν είμαστε καλοί, αλλά λέω μη βιάζεστε.
2: Στον πρώτο μήχρονο ήμασταν θλιβεροί. Μετά άλλαξε η εικόνα, άρδιν. Ήταν λες και ήταν άλλη μέρα. Με συγχωρείτε που πιάνω το κινητό. Προσπαθώ να μάθω τι γίνεται με τα εισιτήρια. Δεν μπορώ να το κάνω με άλλο τρόπο. Και έχω στείλει κάποια μηνύματα. Είναι στο Βρούτσι πάνω και περιμένω το Βρούτσι τώρα να δώσει την τελική απάντηση αυτός.
6: Αυτός είναι το.
2: Αυτός θα πάρει την τελική απόφαση. Έχει φτάσει τόσο ψηλά το θέμα. Αφού η αστυνομία δεν μπορεί σε μια συμφωνημένη. Χωρίς να γίνει τίποτα όπως έχουμε αποδείξει και άλλες φορές. Συγγνώμη τώρα που σε διάκοπτο, ρε φίλε. Ναι, αλλά έχουμε τρελαθεί. Συνέχισε, με συγχωρείς.
6: Και είπα μη βιάσει γιατί θεωρώ ότι στο ημίχρονο αν βάλει όπως και έβαλε τα βαριά χαρτιά η ομάδα θα έχει άρδην αλλαγή της εικόνας. Όπως και έγινε. Δεν ξέρω, ο προπονητής εννοείται ξέρει καλύτερα, έχει ένα πλάνο στο γιατί πάντα πριν από κάθε αγώνα προετοιμάζεται και πνευματικά και στρατηγικά, δεν είναι δηλαδή την στιγμή πως θα έχει επιλέξει από πριν. Αν ξεκινήσω έτσι, αν με πάει το παιχνίδι, αν με στραβώσει,
2: έτσι.
6: Θα βάλω π.χ. τον Ραμφόπουλο, θα βάλω τον Χ, τον Ψ, όπως και τουλάχιστον από αυτήν την άποψη κατάλαβε γρήγορα το λάθος του και τα διορθώνει γρήγορα. Δηλαδή βλέπεις μια εικόνα κακή και δεν περιμένεις μέχρι το 55-60 ρε παιδί μου 65. Όπως υπάρχουν πάρα πολλοί. Δηλαδή. Λες στο 45 τους βάζω.
2: Όχι οπότε μόνο, άλλοι περιμένουν να φάνε και άλλο γκολ. Δηλαδή όπως στην Τρίπολη. Η ομάδα δεν τραβούσε, κάνει και την τριπλή αλλαγή και αλλάζει εικόνα.
6: Ναι.
2: Απλά νομίζω και τώρα δεν πρέπει να περιμένει το ημίχρονο.
6: Παρόλο που κερδίζαμε και 0-1, έτσι.
2: Έτσι.
6: Τρίπολη. Αυτό είναι σημαντικό ότι τουλάχιστον αναγνωρίζει ότι όταν κάτι δεν πάει καλά, γρήγορα το αλλάζει και βελτιώνεται η εικόνα. Τώρα για το Σάββατο πιστεύω ότι να κάνω μια πρόβλεψη, αν και εντάξει, στο ποδόσφαιρο οι προβλέψεις είναι πολλές φορές πηγαίνουν άπατες.
2: Δεν πειράζει, κάντε να.
6: Αν στο πρώτο 20 μισάωρο δεν δεχτούμε γκολ και γιατί φυσιολογικό είναι η γηπεδούχος ομάδας να μπει
2: με σχετικά δυνατά
6: μια ορμή, με μια κτλ. Έτσι, άμα εκεί πέρα αυτό το διάστημα το υπερπηδήσουμε και μετά θα αρχίσουμε να ισορροπούμε και μπορούμε να κάνουμε τη ζημιά και το πιστεύω πάρα πολύ. Και δεν θέλω να πυροβολούμε okay, γιατί ξέρεις
2: το πιανίστα.
6: Ναι, τέτοιο. Ο Κόλλης δεν είναι κακός παίκτης. Απλώς και αυτός στα μάτια τα δικά μου φαίνεται ανέτοιμος. Δηλαδή έχει στοιχεία, ενώ είναι ψηλός, εντάξει, είναι ένα βαρύ κορμί, έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή μια καλή πίσω πάσα, ένα καλό κοντρόλ, όπως και αν θυμάστε πότε μίχρονο έκανε ένα πολύ ωραίο τακουνάκι. Για μένα μέχρι στιγμής η απογοήτευση και μακάρι να αλλάξει η εικόνα του είναι ο Καμπουέ. Σύμφωνα με αυτό που είχαμε δει σε ένα δύο
2: χρόνια. Έχουμε θέμα εκεί πέρα.
6: Ναι,
2: δεν ξέρω τι φταίει. Μπορεί με έναν άλλο παρτενέρ να ανεβάσει επίπεδο πολύ.
6: Ναι, επειδή έχουμε δει όμως κάποια καλά στοιχεία από αυτόν τα φιλικά, θεωρώ ότι και αυτός, δηλαδή και αυτό να μην τον πιστεύω, θα έρθει και αυτός κάποια στιγμή και θα αποδώσει αυτά που μας έδειξε τουλάχιστον στα δικά στοιχεία στα φιλικά. Όσον αφορά τον Γκόλιτς, θεωρώ ότι είναι ανέτοιμος. Δηλαδή, από το πρώτο λεπτό που έπαιξε προχθές, μου φάνηκε σαν να ήταν στο 90.
2: Δηλαδή, αυτό είναι και λίγο πρόβλημα γενικά
6: κουρασμένο,
2: του
6: ναι.
2: παίχτη αυτού. Αλλά εγώ δέχομαι ότι βοηθάει πολύ στο γήπεδο. Το δέχομαι, εννοείται. Και κάνει και την ασίστ στην Τρίπολη. Αλλά τώρα, ας πούμε, κάποιες φάσεις πρέπει να τις κάνεις γκολ. Πρέπει να την κάνεις.
6: Τη φάση δεν την έκανε γκολ, Παύλο, γιατί ήταν πτώμα. Ήταν κουρασμένο.
2: Ήταν και υποπίεση, τάξη, ρε παιδί μου. Απλά ήτανε, έχει ήτανε, χάσει και ένα με τον Βόλο, του φεύγει μπάλα πάει κάτω από το πόδι. Και ένα τώρα προχθές. Και ένα έτσι ήτανε δηλαδή.
6: Και επειδή εγώ μπορεί να δώσω μια εξήγηση, επειδή είναι βαρύ κορμί, ακόμα δεν έχει τη φρεσκάδα που πρέπει. Όταν αναλώνεται στο pressing, ας το πούμε, που δεν μπορεί να περσάρει να κάνει aggressive pressing, όσο να είναι, κουράζεται περαιτέρω. Και yeah. είναι ήδη ένα βαρύ κορμί και είναι και αρχής χρονιάς που λογικό είναι ακόμα οι παίκτες να μην έχουν ανοίξει, ανοίγουν πάντα μετά το τρίμηνο. Δηλαδή,
2: εντάξει, εμείς κιόλας κάναμε ομάδα αργά, δηλαδή πιο πολλοί βασικοί παίκτες που έχουμε ήρθαν αργά. Ή μπήκαν να παίξουν μαζί πολύ αργά.
6: Αυτό είναι μία αλήθεια και να σου πω μια εύλογη έτσι, διαπίστωση. Φαντάσου τώρα αυτή η ομάδα όπως είναι τώρα.
2: Ναι.
6: Να είναι το 80-90% από την αρχή της προετοιμασίας.
2: Τώρα εντάξει, αυτά δεν γυρνάνε πίσω. Ό,τι είναι
6: όπως
2: είναι.
6: Επίσης και όπως επίσης για να το κλείσω, το ενθαρρυντικό και το αισιόδοξο είναι ότι η ομάδα είναι ακόμα ψάχνεται. Δείχνει βέβαια βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι. Παρουσιάζει μια μέτρια ως προς καλή εικόνα, είναι σχετικά ανέτοιμη και έπρεπε να έχει 9 βαθμούς.
2: Δηλαδή, σε αυτό που, νομίζω δηλαδή, ότι συμφωνούμε όλοι, έτσι, ότι 9 βαθμούς έπρεπε να έχει η ομάδα.
6: Ναι, δηλαδή ανέτοιμη τα λοιπά θα έπρεπε να έχει 9 βαθμούς. Αυτό είναι μόνο ενθαρρυντικό. Λοιπόν, να μας ενημερώσει για τα εισιτήρια γιατί δεν καθιόμαστε.
2: Παιδιά, τώρα ναι, θα κλείσει και θα πω. Θεωρώ ότι. Ευχαριστούμε πολύ αρχικά. Θεωρώ ότι όσο περνάει η ώρα και δεν βγαίνει ανακοίνωση, μόνο προς το αρνητικό πάει. Δηλαδή αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση και βάσει αυτών που γνωρίζω. Υπάρχουν μεγάλες πιέσεις για να γίνει αναποδεκτά. Δεν ξέρω τι να σας πω. Επειδή έχει ξεκινήσει με ένα καλό κλίμα, με μια συνεννόηση μεταξύ των των ομάδων και των οπαδών να ματιάσατε.
7: Γίτσες πάσαμ.
2: Αχ, συγγνώμη ρε παιδιά, να πούμε. Υπήρχε μια συνεννόηση και ένα καλό κλίμα το οποίο η αστυνομία δεν γουστάρει. Δεν γουστάρει, ας πούμε, να το κάνει. Εγώ να πω ότι η δουλειά της αστυνομίας είναι να προφυλάσει αν πάει να γίνει κάτι, όχι να κόβει ότι δημιουργεί χαρά σε μια ποσότητα κόσμου. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
2: Γεια χαρά.
8: Χίλια χρόνια Ηρακλής.
2: Και άλλα χίλια από μένα, φίλε.
8: Είπα να πω έτσι μια καλησπέρα. Με διακόψανε λίγο με κάτι τηλέφωνα και επανήλθα. Δεν άκουσα τους προηγούμενους φίλους.
2: Επανήλθες, ρε Μητέρος.
8: Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν οι φίλοι, γι' αυτό το αναφέρω.
2: Πες ό,τι γουστάρεις.
8: Δεν θα σταθώ λοιπόν καθόλου στην αδικία. Δεν θα σταθώ. Το μόνο που με προβλημάτισε, έκανα κάποιες σκέψεις προχθές στο Βόλο και ναι, λέω μέχρι πότε θα μας κυνηγάνε, πώς πρέπει να το σταματήσουμε αυτό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι βλέπω ότι δεν θα είναι ούτε φέτος ούτε του χρόνου. Έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα με το σύλλογο που λέγεται Ηρακλής.
2: Εννοείται
8: και
2: αυτό.
8: Μου δημιουργείται ένα μεγάλο ερώτημα. Τι τους χαλάει? Δηλαδή πραγματικά...
2: Ότι δεν μπορείς να είσαι εύκολα διαχειρίσιμος ώστε να σε κάνουν πιόνι σε ένα σύστημα που δεν δέχεται καμία διαφορετικότητα, ειδικά όταν αυτή η διαφορετικότητα πηγάζει από το δίκαιο. Αυτό πιστεύω.
8: Έτσι ακριβώς, και το δίκαιο φέρνει και αισθήμα υπερηφάνειας και τα λοιπά. Γι' αυτό λοιπόν και τα πιτσιρίκια μας και εμείς τα παλιοκάραβανα.
2: Και εμείς τα μεγάλα πιτσιρίκια, γιατί άμα δεν είσαι πιτσιρίκι στην καρδιά, Ηράκλης δεν μπορείς να είσαι. Εγώ έτσι λέω.
8: Ακριβώς. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτό το φυτώριο το οπαδικό που έχω.
2: Είσαι ωραίος.
8: Και βλέπω ότι αυτό είναι η δύναμη του Ηρακλή πλέον. Από εκεί και πέρα, στο αγωνιστικό κομμάτι λίγο θα σταθώ. Δεν θέλω να πω πολλά, γιατί πραγματικά τόσες μέρες από το Βόλο, από το τελευταίο παιχνίδι και μετά, μιλάω μόνος μου για να εκτονωθώ. Μιλάω μόνος μου στη δουλειά, μιλάω μόνος μου στο σπίτι, γιατί δεν θέλω να τα πω σε... Δεν θέλω να γίνω κουραστικός στους ομοειδεάτες μου και δεν θέλω να μαλώσω με τους υπόλοιπους, γιατί οι άνθρωποι είναι ανεκδίγητοι. Εν πάση περιπτώσει, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, το αναφέρω κάθε φορά που βγαίνω στην εκπομπή μας εδώ πέρα, ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό ποιοτικό υλικό που θα δέσει και θα αποδώσει τα μέγιστα. Θα αποδώσει σε μεγάλο βαθμό, το πιστεύω. Λοιπόν, δεν μπορεί να τους βάλει μέσα όλους κατευθείαν, δεν μπορεί να τους βάλει με δόσεις. Θεωρώ, τώρα αρχίζω λίγο και συντάσσω τη σκέψη μου, θα πω δύο πραγματάκια, Παύλο, και θα κλείσω.
2: Εντάξει.
8: Παρακολουθούσα το παιχνίδι το τελευταίο με τον Ατρόμητο.
2: Ναι.
8: Και είδα ότι ο προπονητής στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα έδειχνε ότι θέλει να παίξει το σύστημα που έχει ορίσει ο προπονητής. Απλά δεν έχουν δέσει ακόμα και φαινόταν και από τις πάσες που ο ένας έστριβε αριστερά και ο άλλος του πετούσε την μπάλα.
2: Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ κακοί.
8: Ναι.
2: Θεωρώ ότι
8: στιγμή,
2: πρέπει να το καταλάβει.
8: Ναι, αυτό όμως κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει, θα διορθωθεί. Δηλαδή η ομάδα θα δέσει, θα πούνε και τα συμβόλαια, έχουμε προπονητή ο οποίος δεν υπολογίζει μέσα έξω. Εγώ πιστεύω αυτός ο άνθρωπος θα μπαίνει να χτυπήσει όλα τα παιχνίδια. Αυτό δεν θέλουμε, ρε Παύλο, εμείς σαν οπαδοί, σαν φιλάθλοι του Ηρακλή.
2: Βεβαίως και αυτό θέλουμε και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Χωρίς να χάνουμε την προσήλωσή μας, χωρίς να έχουμε αυταπάτες, αλλά όλα τα παιχνίδια πρέπει να πάνε να τα χτυπήσουμε.
8: Και αυτό δεν συζητάμε κι εμείς. Δηλαδή έχει αλλάξει νοοτροπία ο κόσμος του Ηρακλή. Αυτό φαίνεται και στο αγωνιστικό τμήμα. Τα πάντα πάνε από το καλό στο καλύτερο. Οι προσθήκες, ο Μάρκες συνέχεια τον μπερδεύω τον τόνο, δεν ξέρω που να το βάλω γιατί μου έχει μείνει και εκείνο το παλιό, το τρελοκομείο. Λοιπόν,
2: η παιχτάρα αυτή.
8: Ορίστε.
2: Η παιχτάρα αυτή.
8: Η παιχτάρα, ναι. Είναι ένας, δηλαδή εγώ βλέπω ότι η ομάδα πλέον έχει προσωπικότητες μέσα και αυτό θα φανεί μέσα στο γήπεδο. Περιμένουμε πώς και πώς τα εισιτήρια. Έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος.
2: Μακάρι, ψιλοχλωμίτσι η κατάσταση.
8: Ναι, το ξέρω.
2: Όσο περνάει η ώρα.
8: Δεν υπάρχει κάποια περίπτωση να πάμε. Όχι. Ξέρω, κάπως.
2: Όχι.
8: Όπως ήρθαμε σε συνεννόηση.
2: Αν σε κόψει, είναι όχι.
8: Είναι όχι, έτσι.
2: Μετά
8: λοιπόν, αγωνιστικά, επειδή παρακολουθώ τις ομάδες του πρωταθλήματος όλες, εγώ πιστεύω ότι ο Ματσάρη, αν κάνει αυτό που έκανε και στα προηγούμενα παιχνίδια, δηλαδή κατά τη γνώμη μου, πάντα θα κλείσω με αυτό, μπαίνει στο πρώτο ημίχρονο και προσπαθεί να κρατήσει μια συμπαγή άμυνα και μετά να κάνει τις αλλαγές και να χτυπήσει.
2: Άμα όμως έχεις μια καλή ομάδα, μπες και τέλειωσες. Δηλαδή τώρα, άμα κάνεις 2-0 τον ατρόμητο στο ημίχρονο, ναι, μετά αυτοί δεν θα ξέρουν από πού τους ήρθε. Ο Κέρκης να είναι, να πούμε, εκεί πέρα και θα κοιτάει ψηλά και θα σφυρίζει.
8: Έτσι. Είναι ρίσκο αυτό που κάνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχω εμπιστοσύνη. Βλέπουμε. Την Κιανόλευκη, καληνύχτα μου σε όλους.
2: Φιλιά πολλά.
8: Έχεις
2: κάποια σχέση με τον Νότι Φακιανάκη, ρωτάνε φίλοι εδώ, γιατί έχεις ίδιο τόνο, ας πούμε, ομιλίας και τέτοια.
8: Α, τώρα προφανώς από την κούραση σακατεύτηκα στη δουλειά μου, βγαίνει κάπως έτσι.
2: Εντάξει,
8: αύριο, αύριο μπορεί να ακουστώ διαφορετικά.
2: Να είσαι καλά.
8: Λοιπόν, παιδιά, καλό βράδυ. Για καλή καλά. Συνέχεια.
2: Ο Κόλλητς φταίει, εμείς πήραμε σέντερφορ με 30 γκολ τα τελευταία 7 χρόνια. Φίλε, να σου πω κάτι. Οι δουλειές του Κόλλητς που απαιτεί η ομάδα είναι πάρα πολλές. Πρέπει να τις κάνει και ας μην βάλει πολλά γκολ. Ας βάλει 5 γκολ μέσα στη χρονιά, 4-3. Και ας κάνει 5 ασίστ και ας πάρει 400 φάουλ, 2 πέναλτι. Προς το παρόν είναι ένα επίπεδο κάτω από αυτό που απαιτούμε εμείς, αλλά δεν έχει και την τροφοδότηση που θα μπορούσε να έχεις όσο είναι ξεκούραστος. Δηλαδή μου βάζεις το 50 μέσα τους άλλους, ήδη είναι ζαμπόνο Κόλλητς. Θα τα βρει ο coach αυτά, αλλά προφανώς και ο παίχτης που παίρνουμε, ο Σλοβένος ο Άνταμ Ζούλεβιτς, είναι ο άνθρωπος για να... Ζούλεβιτς είναι για να έρθει για να παίξει. Δεν τον παίρνουμε για συμπληρωματικό. Μαγικά τηλέφωνα μέχρι σήμερα. Ο Θάνος, ο αδερφός μου, με ρωτάει αν είχαμε παρουσία. Τώρα να το σηκώσουμε, να μιλήσουμε. Επειδή πέρα αυτό τηλέφωνο, εμείς να κάνουμε κομπή, να πούμε. Αν θα πάει στην... Σήκωσε το ζήκι, ας τον λίγο να περιμένει. Αν πάει η ΠΑΕ στα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Δεν γνωρίζω, έγινε εδώ, παίξαν κάτι 5x5, ήταν καλεσμένοι. Ο Τσεφέρν είπε ότι είναι εκπληκτικό το πόσο έχει προχωρήσει η ΕΠΟ κλπ. Τι να πει τώρα, αφού FIFA, UEFA έχουν κόντρα, θα να τα πάρουν. Παρακαλώ στο φίλο.
7: Ναι.
2: Α, αυτό ήθελα. Γεια σας κύριε Βανόλη.
7: Τι γίνεται, καλά είμαστε?
2: Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά.
7: Επιτέλους φως. Επιτέλους φως. Αυτός είναι ο Ηρακλής του δευτέρου μηχρόνου που θέλουμε.
2: Έτσι.
7: Αυτός που μόνο που το βλέπεις τρελαίνεσαι και λες έχει πολλές προοπτικές η ομάδα να καταλήξει σε πολύ καλή θέση.
2: Έδειξε...
7: Αυτό είναι πρώτη φορά είδα η μπάλα να κινείται σωστά στα χαφ. Να έχει σωστή ανάπτυξη, να βγαίνουν στην επίθεση. Και ορισμένοι παίκτες ήδη ξεχωρίσαν και είναι πολύ καλοί. Αυτό τον Ηρακλή θέλουμε, όχι τον αμυντικά συστήματα 3-5-2 και όλοι πίσω. Έβαλε 2-3 αμυντικά χαφ στο πρώτο ημίχρονο και δεν μπορούσε να αλλάξουν την μπάλα στα 2 μέτρα. Έχουμε μάθει, εμείς οι παλιοί, έχουμε δει ποδόσφαιρα από τον Ηρακλή. Δεν μπορούμε νοθρά να παίζει ομάδα και αμυντικά να στείλεται για να φέρει το χ με τον Ατρόμητο. Αλλά πρωτού πάω στις λεπτομέρειες να λύσω όλες τις θέσεις,
2: ναι,
7: θέλω να πω ότι το βασικότερο για μένα αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό. Το βασικότερο είναι ότι πρέπει να προστατευθεί η ομάδα.
2: Εάν, μπράβο.
7: Αν τυχόν τους αφήσουμε... Ήδη οι περισσότεροι που αδίκησαν τον Ηρακλή όλοι πήραν θεσούλες γερές και ξαναμπαίνουν στα συστήματα μέσα και θα τους έχουμε αντιπάλους. Όλες, πρώτη φάση πρέπει...
2: Ο Ηρακλής πρέπει να θωρακιστεί, βέβαια.
7: Βέβαια, να προστατευτεί. Γιατί άμα το κάνουν άλλη φορά είναι η τρίτη. Ακόμα και πορεία διαμαρτυρίας πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να φτάσει το μήνυμα σε όλα τα σημεία της Ελλάδος. Αυτός ο Ηρακλής έχει προοπτικές. Δεν υπάρχει Ηρακλιδέας που ξέρει ποδόσφαιρο να μην τρελάθηκε με το δεύτερο ημίχρονο.
2: Εννοείται, δεν το συζητάω.
7: Δηλαδή έβλεπες έναν Ηρακλή στο 3 και πήγε στο 9 απότομα.
2: Έτσι ακριβώς.
7: Γιατί ρε προπονητή, δεν τα βλέπεις εσύ?
2: Πιστεύω τώρα με τον Άρη ότι θα τους βάλει από την αρχή.
7: Δύο Γιουβέντους ή Νάπολη είμαστε. Έχεις παιχταράδες. Βάλ τους στην αρχή όσο αντέξουν και κάνεις αλλαγές μετά όπως είπες εσύ.
2: Κάντα 2-0 εκεί και άσου να ψάχνονται.
7: Διαπιστώσαμε ότι ο Ηρακλής έχει ηγέτες στα χαφ. Ήδη φάνηκε ηγέτης και ο Ραντόγια και ο Μάρκες. Χώρια να έρθει ο Παναμέζος τώρα.
2: Καλά, και ο Εύη Λόπεθ είναι.
7: Μια τριάδα φοβερή. Στην επίθεση φάνηκε ηγέτης ο Μάρκες. Αλλά πάλι έχω παράπονα από την άμυνα. Δεν παίζουν ψυχή, παίζουν άφοβα. Δεν εμπνέουν πιστοσύνη. Μακάρι Θεέ μου να βγει ο Λαουρίτσεν. Να έχει ηγετικά προσόντα. Θέλει δουλειά η άμυνα και τα στόπερ και ιστορίες. Τι παιχταράς είναι αυτός ο Νίτσερ, ρε παιδιά?
2: Ποιος?
7: Και μες στη Τρίπολη φάνηκε παιχταράς. Πολύ
2: ο Ήβι Λόπεθ.
7: Μεγάλη απόδοση.
2: Ο Ήβι Λόπεθ.
7: Δηλαδή πήραμε με αυτή την εμφάνιση και θα είναι ντροπή τώρα να ξεκινήσουμε μέσα στον Άρη και να ξεκινήσει πάλι απόλυτα αμυντικά. Δεν κάνουμε τον προπονητή. Αλλά έχουμε μάθει σαν Ηρακλή.
2: Έχουμε άποψη. Ο καθένας έχει άποψη.
7: Να κάνουμε σωστές μεταγραφές, να βλέπουμε ποιοτικό ποδόσφαιρο. Έχουμε βγάλει τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα. Άμα γυρίσει πίσω. Αυτό είναι ο Ηρακλής. Τρελαθήκαμε. Από το 3, το 2,5 που ήταν, ας πούμε ότι πήραν 4 μέσα στον Αστέρα Τρίπολης, πήγαμε στο 9.
2: Θα συμφωνήσω.
7: Τρελάθηκα, αλλαγές, όλη η Ελλάδα μιλάει για μας. Φοβήθηκαν τον Ηρακλή. Θα προσπαθήσουν να μας κόψουν τα πόδια. Προστασία όλοι και αν χρειαστεί και τρίτη φορά και μας αδικήσουν όλη η πορεία διαμαρτυρίας. Παιδιά, εγώ τρελάθηκα σου λέω από. Είδα μπάλα. Και έχει δυνατότητες ο Ηρακλής.
2: Η αλήθεια αυτή έχει δυνατότητες.
7: Αυτός ο Ηρακλής θα παίζει δυνατά και επιθετικά. Και άμα κερδίζουμε 1-2-0 και η ιστορία σας κάνει και μια αλλαγή αμυντικού μέσου. Όχι στην αρχή έχεις παιχταράδες σαν τον Λόπες έξω. Βάλ τον Μπαντέξι μέχρι το 60. Άμα βάλουμε 2 γκολ μέχρι το 60.
2: Νομίζω ότι ο Λόπες δεν έχει θέμα φυσικής κατάστασης.
7: Ε, πώς δεν έχει μωρέ τώρα. Δεν μπορείς να βγάλει τώρα.
2: Όχι αυτό. Μπορεί να βγάλει το μάτς. Δεν έχει θέμα.
7: Όλοι γίνανε ανάλογα. Πάνω κάτω ιστορίες, αλλαγές της μπάλας και στις δυο μεριές. Εγώ θα προτιμούσα όμως όταν λέμε να πάει σε ένα κεντρό και να μπορεί να παίξει. Θα προτιμούσα τώρα η ομάδα να πάρει εξτρέμ φοβερό. Ένα εξτρέμ καθαρά θέση.
2: Επήραμε το Σάντε Σίλβα τώρα, ανακοινώθηκε.
7: Ναι, είναι εξτρέμ καθαρό.
2: Αριστερό, εξτρέμ καθαρό, πολύ γρήγορο μπουκαδόρος.
7: Πολύ ωραίο, πολύ ωραία. Σέντερφόρ έχουμε 3. Αν πάρουμε και το ψηλό τώρα που είπατε 4.
2: Τον πήραμε, έκλεισε. Έκλεισε.
7: Κάποιο ήταν εκτός αποστολής.
2: Κάποιο ήταν.
7: Δεν χρειάζεται όταν έχει 3 σεντερφόρ. Θα δώσουμε λίγο.
2: Κάτι είδανε τώρα σε αυτόν τον παίχτη. Διεθνής.
7: Το κόλλησε, ρε παιδί μου. Θα δω, είναι εντάξει, ο άνθρωπος πολύ. Είναι θέμα προσωπικότητας και χαρακτήρα. Μπορεί για να προσαρμοστούν να θέλουν χρόνο περισσότερο. Μήπως μας εκπλήξει κι αυτός. Γιατί ο Μάρκες τρελαθήκαμε. 3 φορές ήρθε σε επαφή με την μπάλα και έκανε 3 προσπάθειες. Και οι 2 πήγαν γκολ.
2: Πολύ καλός παίχτης. Πολύ καλός. Ωραία.
7: Μπράβο, παιδιά, είμαι πολύ χαρούμενος. Και πιστεύω ότι η ομάδα, αν πράγματι παίζει επιθετικά, γιατί έχει και τουλάχιστον στην έδρα μας, φοβόμουν πολύ. Γιατί έλεγα, θα μπορέσουμε να κάνουμε με το σύστημα που μας στείλει ο προπονητής να παίξουμε παιχνίδι πρωτοβουλίας. Ευτυχώς δηλαδή που πάγαμε τον γκολ και είδαμε ποιος είναι ο Ηρακλής.
2: Να σε καλά, κύριε Μανώλη, ευχαριστώ πολύ.
7: Συγχαρητήρια για την ομάδα μας.
2: Να σε καλά.
7: Γεια, γεια.
2: Γεια χαρά.
9: Θέλω να πω κάτι. Είμαι.
2: Λατρεία για τον Κυρμανόλη σχολιά. Είναι ο Ντάνιελ. Ο Ντάνιελ χωρίς να κάνει καταστροφές. Σύμφωνας.
9: Απίστευτα συγκινημένος. Όχι με τον Κυρμανόλη.
2: Με τον Τρότσκι.
9: Όχι, ρε παιδί μου που. Τώρα ξέρεις, ρε παιδί μου, και οι σωματιές που έχουμε εμείς για να συνεννοούμαστε ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε πει ότι ωραία, φτάσαμε σε ένα σημείο που είναι η βάση μας.
2: Ναι.
9: Και είμαστε χαρούμενοι γιατί από εδώ και πέρα.
2: Ωραία.
9: Πάμε μόνο πάνω. Φίλε, ένα λεπτό θέλω κάτι να πω.
2: Βγαίνει ο Γερμανός, τον αποθεώνουμε και εσύ μας πας αλλού, ρε Καραγιώζη.
9: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Και κάπως όλο αυτό τέλος πάντων, σήμερα, επειδή είσαι πολύ κόσμο, είσαι πάρα πολύ κόσμο.
2: Και ευχαριστούμε. Πολύ κόσμο,
9: εννοείται, ευχαριστούμε. Πήρε και ο Γερμανός τώρα και μας έβαλε στα σκηνιά, ρε φίλε. Με σήκωσε, δηλαδή σε φάση με τον Νίτσε, με το ένα, με το άλλο.
2: Ο Νίτσε, παιχταράς, άρχισε λίγο να προσαρμοστεί γιατί έπαιζε με άλλη φιλοσοφία. Ο Τρότσκι λέει σεντερφόρ. Κυρμανόλη, έχεις πολύ μεγάλη επίθεση αγάπης, να ξέρεις. Στα κάγκελ κοινότητας, καλέσου του μια μέρα στην εκπομπή. Πρέπει να κάτσεις πολύ μακριά από το μικρόφωνο. Ένας gift to football manager 27 στον Κυρμανόλη, έτσι. Φτύσε το με το ματιάσετε. Πώς να μην βγάλει μετά τόσο ωραίο μαγκαγιό σαν αγγλιάρχο, ρε φίλε.
9: Έτσι.
2: Φίλε. Μανολάρα συνεννόματε Βάρεν, 80 χρόνια έχει περισσότερη όρεξη από τους 20χρονους. 75 είναι ο άνθρωπος. 70 κάτι, δεν είναι 80, να μην τρελαθούμε. Ο άλλος κράζει τον Κυριγόπουλο. Φάμπιο, πολύ καραγάρο, μήπως είσαι αργός. Πάμε, και άλλη γραμμή. Πάμε στον επόμενο και ίσως τελευταίο φίλο, παρακαλώ.
10: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα στην παρέα.
2: Γεια χαρά.
10: Δύο παρατηρήσεις θέλω λίγο να πω για τον προηγούμενο αγώνα.
2: Πολύ ωραία.
10: Η μία αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο από ό,τι ακούω στην εκπομπή διαμαρτύρονται πολύ, γιατί η ομάδα δεν ξεκινάει με την καλή ετεκάδα, αφού αυτή προσφέρει κτλ. Μην ξεχνάμε ότι η περίοδος προετοιμασίας έχει ούτε ένα μήνα που έχει τελειώσει.
2: Σωστά.
10: Οι ομάδες είναι κουρασμένες.
2: Δεν άρχισε κιόλας για μας κάπου καλά-καλά, σε κάποιους παίκτες.
10: Εντάξει, εγώ δεν μιλάω τόσο για μας. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο προπονητής, έτσι όπως το εκλαμβάνω εγώ, βάζει ταχυδυναμικούς παίκτες στην αρχή, ώστε να κουράσει ουσιαστικά την αντίπαλη ομάδα, και όταν πια η άλλη ομάδα έχει χάσει ένα μερίδιο της ενέργειάς της,
2: ναι,
10: πετάει μέσα τον Μάρκες που είναι κριτικός και 2-3 παίκτες που μπορούν να κάνουν να παίξουν με ποιότητα, π.χ. Βιλόπεθ, Ραντόγια κτλ., να του βγάλουν τις κάθετες, και έτσι εκμεταλλεύει το Ηρακλής την κούραση των άλλων που δεν την έχει ο Ηρακλής επιβαρυνθεί στον πρώτο ημίχρονο, γιατί παίζει πιο αμυντικά, λίγο πιο συντηρητικά. Και έτσι πάντα κάθε δεύτερο ημίχρονο, αν παρατηρήσετε, είναι το καλύτερο.
2: Ναι, απλά άμα σου κάνει ένα 0 μια ομάδα σοβαρή, και όχι ο Ατρόμητος και Τρίπολη, τρέξει να το γυρίσει μετά.
10: Εντάξει, τώρα ο κλειστό που έχει δεχτεί ο Ηρακλής στα καλά παιχνίδια του, θεωρώντας δηλαδή τα τελευταία 3 καλά παιχνίδια, είναι ελάχιστες. Ο Βόλος δεν μπόρεσε καν να βάλει γκολ, η Τρίπολη δεν μπόρεσε καν να βάλει γκολ, και ο Ατρόμητος ήταν ένα γκολ με το οποίο γέλανε και οι πέτρες, εντάξει.
2: Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι είναι καλό να κρατάς κάποια ατού, αλλά θεωρώ επίσης ότι όχι όλα.
10: Εντάξει, δεν διαφωνώ σε αυτό το πράγμα, απλά είναι κάποια χαρτιά, δυνατά χαρτιά, που αν ο αντίπαλος δεν έχει βρει μέχρι τότε τρόπο να σε εξοντώσει, δηλαδή να σου έχει ένα 0-2 ή ένα 2-0, ας πούμε, mm-hmm, εκεί πέρα μετά τον έχει τελειώσει, οι φάσεις διαδέχονται τη μία την άλλη. Επίσης, μια άλλη παρατήρηση όσον αφορά τον προηγούμενο αγώνα. Άρα, φαινόταν ότι ο Κόλιτς έχει κουραστεί, ότι δεν μπορεί να προσφέρει άλλο, ότι ο ρόλος του τον είχε αποδώσει, αλλά δεν μπορούσε πια το παιδί. Θεωρώ ότι ίσως η αλλαγή του Κούστα ίσως έπρεπε να είναι 5-10 λεπτά νωρίτερα.
2: Να δώσω ένα ελαφρυντικό, αν και δεν το κάνω συχνά στο ματσάρι. Στο μάτς με το Βόλο που έβαλε τον Κούστα ήταν χάλια.
10: Εντάξει, μπορεί να ήταν και η μέρα.
2: Ναι, αυτό ίσως άρεσε.
10: Γενικά έχει μια σταθερή απόδοση στα τελευταία λεπτά όταν μπαίνει, που θα δώσει μια άλλη πνοή στην ομάδα.
2: Έτσι.
10: Αυτό. Και μια τελευταία παρατήρηση.
2: Ό,τι θέλεις, φίλε.
10: Ίσως και μαντεπιά, να το πούμε. Πιστεύω, να ξέρετε, ότι αν υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θέλει να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στον Ηρακλή, που κατά την άποψή μου υπάρχει, θεωρώ ότι ο Ηρακλής στο παιχνίδι με τον Άρη θα δεχθεί μια κακή διαιτησία, υπό την έννοια ότι ο Άρης θα πάρει ένα πέναλτι ψέμα. Θα το δείτε.
2: Μακάρι να μην δικαιωθείς.
10: Μακάρι να μην δικαιωθώ, αλλά επειδή βλέπουν κιόλας τώρα ότι υπάρχει μια...
2: Μακάρι να δικαιωθείς και να είναι 0-3. Και να γίνει 1-3 στο 89.
10: Δεν θα μας πειράζει.
2: Μακάρι, να το πιάσει μακάρι ο Άθα.
10: Αυτό στο ακόμα καλύτερο αυτό. Εντάξει, ωραία, με αυτή την αισιόδοξη πινελιά σας αφήνω. Καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά, αδερφέ.
10: Με την νίκη.
2: Καλό βράδυ, χίλια χρόνια Ηρακλής. Φάμπιο, ομολογώ, δεν τα έχω δει τα γκολ με Βαλοκυνηγόπουλο. Θα τα δω, να ξέρεις. Είδες τον γκολ που έφαγε η Γιουβέντους. Slow motion. Ο άνθρωπος μαρκάρει την μπάσα ενώ δεν είχε παίχτη. Δηλαδή, μιλάμε τώρα. Δείτε Γιουβέντους Σασουόλο το 2-3 που γίνεται στο 90. Γελάει το άπαν σύμπαν. Δεν μπορεί να τρώει σοβαρή ομάδα αυτόν τον γκολ, και έχει γίνει τώρα να βγούμε τη Μουρλή εκεί πέρα. Έχει γίνει τη Μουρλή. Τακτακάλας τι είναι, Τακτακάλας που λέει Πανκούλα 10, είσαι Τακτακάλας, Τακτακάλας.
9: Πεις κάτι λίγε συλληφθέντες, δεν κατάλαβα.
2: Τι συλληφθέντες, έχει συλληφθεί. Α, ήρθαν τα κορίτσια μας, Ελευθερία Κατερίνα, εξαιρετικές. Με τα καφεδάκια τους εδώ, τα ποτάκια τους τι πίνουνε. Και μια τσάντα μάλλον delivery έχει μέσα. Θα κάνει live ASMR, θα τρώει εδώ και θα ακούγεται η Κατερίνα. Και θα τη στείλετε super chat ώστε να συνεχίσει να τρώει και να ακούτε το χρούτσο χρούτσο. Βγαίνει το κραγιόν, με ανεξίτηλο και διάφορα τέτοια ζητήματα. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς τώρα έχουμε ένα λαϊκό συμπόσιο σε λίγο με τον GM και κάποιους φίλους ακόμα. Πάμε να τσιμπήσουμε κάτι. Ο Δημήτρης ο Φελάνος που είναι στην Παρασκευή, σήμερα είναι Τρίτη. Εντάξει, αυτό τι είναι. Αυτό είναι κάτι για το πρόσωπο, ας πούμε, βάζεις, είναι κάποια κρέμα σώμα του. Α, για να φας, τι είναι, ελιές. Ελιές, σερός, καταπληκτικό. Είναι ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ο Τακτακαλάς, να φού που λες. Συγγνώμη ρε παιδιά, πού να το ξέρω. Λοιπόν, αυτά από εμάς, νομίζω τα πήγαμε πολύ καλά σήμερα. Νομίζω κάναμε πολύ ωραία παρέα. Ήμασταν στα κόκκινα, είχαμε και τα like μας, είχαμε και 500 ταυτόχρονους εκεί μαζί, πολύ ωραία πράγματα. Να είστε όλοι καλά, από μένα, τον Παύλο τον Αφού, επίσης τα φοράω μαύρα.
9: Και από μένα μίλησα και πολύ
2: πολύ καιρό ακόμα, διότι είμαι βαθιά θλιμμένος για το χαμό του Μαζό. Είμαι ερωτευμένος με το Μαζονάκι καλλιτεχνικά και σαν άνθρωπο και Μου είναι πολύ μεγάλο το βάρος, να ξέρετε, μπορεί να σας φαίνομαι ηλίθιος, αλλά πραγματικά είναι η πραγματικότητα αυτό που ζω εγώ αυτή τη στιγμή. Με αυτή την παρένθεση, να δώσω σε όλους πολλά φιλιά. Καλό βράδυ, εύχομαι να έχουμε νέα σύντομα για τα εισιτήρια θετικά. GM, στείλε στον κόσμο την αγάπη σου, που σε αγαπάει τόσο πολύ.
9: Εννοείται. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά, παιδιά, δεν σας κράτησα για τα εισιτήρια. Τι να κάνω. Έχω στείλει μηνύματα σε βουλευτές, σε τέτοιες αστυνομίες. Περιμένω να μου απαντήσουν. Είπα αυτό που ξέρω, ότι όσο αργούν, τόσο το χειρότερο. Αυτά. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Χαλαρού σας βλέπω σήμερα. Άντε λίγο να ανεβαίνουμε. Like, subscribe εδώ πέρα. Έχουμε και το GMA από την προηγούμενη εκπομπή του Παύλου. Εδώ πέρα είναι... μας πιέζει να σας λέμε να κάνετε like, subscribe και τα σχετικά. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ εδώ πέρα βρίσκομαι σε αυτό το... αναβαθμισμένο πάλι στούντιο, πρώτη φορά, πάρα πολύ βολικό, πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Έτσι, γιατί δεν προωθούμε και τίποτα. Λοιπόν, ερχόμαστε από ένα Σαββατοκύριακο με πάρα πολλά νεύρα, αλλά πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Εγώ ψύχρεμη δεν ήμουνα, αλλά... προσπαθώ έτσι λίγο με όσο περνάνε οι μέρες να είμαι λίγο καλύτερα. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω, αλλά εντάξει. Λοιπόν, αρχικά, από ποια πλευρά, λοιπόν, από εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω, έχει έρθει ένας άνθρωπος που ακούει την εκπομπή εδώ και πάρα πολύ καιρό, σχεδόν από το ξεκίνημα, και μου έφερε ένα δώρο, μου έφερε λάδι και ελιές. Ελιές, ελίτσες εδώ πέρα. Είναι η φαμέλια Παπαστεργίου. Είναι ο φίλος ο Κώστας, που είναι δικές του. Μισό λεπτάκι, γιατί δεν είμαι και influencer, δεν ξέρω να κάνω σωστό unboxing. Ορίστε, λαδάκι, παρθένο ελαιόλαδο, παραγωγής. Μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και άλλες πόσες ελίτσες εδώ πέρα. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ. Εύχομαι να σας αρέσουν. Θα το δοκιμάσουμε και να σας αρέσουν.
0: Θα πω την άποψή μου, αν και είμαι σίγουρη ότι θα είναι καταπληκτικές. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή την εκπομπή. Και για αυτή την εκπομπή βασικά, τον χορηγό μου στο Μεταφράσει 24, που από ό,τι φαίνεται πρέπει να συνεχίσει να κάνει προσπάθεια για... ότι για όλα αυτά που γίνονται μέσα στην ομάδα που υπάρχει πολυγλωσία, γιατί εντάξει, ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχαριστήσω και όλους εσάς οι οποίοι είστε σταθερά εδώ στο κοινό της εκπομπής, στο Run Girl Run. Αυτά. Επίσης, να καλωσορίσω εδώ την ηχολήπτριά μου, την Ελευθερία. Που...
2: καλησπέρα.
0: Που έτσι είναι ο στυλοβάτης της εκπομπής, γιατί αν δεν υπήρχε η Ελευθερία και γενικότερα οι χολύπτες, εμείς δεν θα υπήρχαμε εδώ πέρα να φαίνονται τα όμορφά μας μούτρα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, γήπεδο στους χορτατζίδες χθες. Αυτό θα το αναλύσουμε, το γράφω εδώ πέρα, γιατί πλέον έχω αποφασίσει ότι πρέπει να κάνω σημειώσεις. Γήπεδο, νούμερο ένα θέμα. Γιατί εντάξει παιδιά, όσοι έχετε βέπει μπορείτε να με καταλάβετε. Συνέχεια στην Κιανόλευκη παράνοια, λέει ο Πέτρος. Σάντε Σίλβα και Γιουέλ Μπαρσένας και Πέδρο Μαρκές και Ιβι Λόπεθ. Ναι, προφανώς θα το συζητήσουμε αργότερα. Κόντρα στον Κομπότη, λέει ο Βασίλης Σωτούλης. Κόντρα στον Κομπότη, εννοούμε κόντρα στον Λεβαδιακό, που είναι η πρώτη εντός αγωνιστική μετά τη διακοπή των 3 εβδομάδων για τις εθνικές. Λοιπόν, Κατερίνα, αν είναι να βγεις 9.08, να ξέρεις, δεν έχουμε το ένα μπροστά. Εντάξει, παιδιά, έχουμε και εδώ πέρα να αγκαλιαστούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις με Παύλο, GM και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να βγαίνουμε ντάγκα στην ώρα μας. Τι είμαστε δηλαδή? Γκρίζια διαφήμιση στην πύρα. Εντάξει, δεν κάνει να φαίνεται. Δεν προωθούμε και τον αλκοολισμό, όπως είναι γνωστό. Καλησπέρα, Κατερίνα. Όχι και χαλαρή, 3 μέρες μετά το μάτς και ακόμα είμαστε με εγκεφαλικά. Ναι, γι' αυτό λέω ότι είμαστε χαλαροί, γιατί τα εγκεφαλικά τα έχω ήδη πάθει. Δεν ζω σε ένα κόσμο δικό μου. Επιτέλους και μια εκπομπή που η καλύτερη κάμερα έχει λόγο χρήσης. Εντάξει. Καλησπέρα σε όλους. 1000 χρόνια Ηρακλής, λέει ο Μιχάλης. Ο Ντέλος στέλνει 2,5 ευρώ και τον ευχαριστούμε για τις ωραίες μουσικές της Ελευθερίας. Εδώ πέρα η χολύπτριά μας. Καλησπέρα κορίτσια, καλή εκπομπή. 1000 χρόνια Ηρακλής, λέει ο Δημήτρης. Από Κιανόλευκο Άργος, οριστικό. Γεια σου ρε Δημήτρη.
2: Καλησπέρα κουμπάρε.
0: Στον κουμπάρο των παιδιών εδώ πέρα. Θέλω μεταφραστή χθες. Θες, ναι, θες μεταφραστή. Εντάξει, τώρα εγώ εκεί με το χορηγό πρέπει λίγο να κανονίσω να κάνουμε τίποτα. Να κάνει μια ανοίξη στην ΠΑΕ. να προσλάβουν έναν μεταφραστή. Σίγουρα υπάρχουν και αν μπείτε και στο site των εκπομπών θα καταλάβετε πόσες μπορούν, πόσες υπηρεσίες παρέχουν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από το πιο βασικό που ήταν το match με τον Ατρόμητο σε ένα εντός έδρας match στον Βόλο με τον Ατρόμητο. Δηλαδή, αν το λέμε αυτό, σε 10 χρόνια ότι εγώ πήγα σε ένα match εντός έδρας με τον Ατρόμητο στον Βόλο, θα μας κοροϊδεύουν. Αλλά εντάξει, πάει στο καλό. Ξεκινήσαμε λοιπόν να πηγαίνουμε στο Βόλο, όλα καλά, όλα ωραία. Στο δρόμο είχαμε σκάσει από τη ζέστη. Δεν είχαμε και... Εγώ φορούσα και μακρύ παντελόνι ήδη. Όλοι οι άλλοι ήταν μια χαρά καλοκαιρινή. Είχαμε πεθάνει μέσα στο αμάξι. Μετά, λίγο-λίγο, βλέπουμε εκεί πέρα τα σύννεφα. Αλλά αυτό δεν είναι καλό σιωνός. Σύννεφα, σύννεφα, σύννεφα. Με το που καθόμαστε όμως και πίνουμε τα τσίπουρα, εκεί στο Βόλο, έρχεται αυτή η μπόρα. Εντάξει, ευτυχώς είχε από πάνω σκέπαστρο, γιατί θα γινόμασταν παπιά. Στο μεταξύ, εκεί που καθόμασταν με τις, και πίναμε τσίπουρα με τον φίλο μου τον Δημήτρη, τον βασιλιά του αναδόμησης μασάζ, ακούμε σε κάποια φάση μέσα από μια πολυκατοικία ένα παιδάκι να φωνάζει ήρα, ήρα, ήρα, να έχει βγει στα μπαλκόνια, να μας έχει δει όλους εκεί κάτω. Ήμασταν πάρα πολλές γριές μαζεμένες εκείνο το... τι γίνεται έξω? Έχω και άλλους θαυμαστές. Τι άλλο να κάνω? Τι άλλο να κάνω? Λοιπόν, και εκεί που ήμασταν όλοι μαζεμένοι και τα λοιπά και τα λοιπά, βγαίνει αυτό το παιδάκι, φωνάζει. Εντάξει, πάρα πολλοί κόσμος κατέβηκε. Εγώ δεν περίμενα να κατέβει τους κόσμους. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είχα σκοπό να κατέβω ούτε ίδια. Γιατί εντάξει, ζούμε σε κάποιες εποχές, ήταν και μέσα του μήνα, τα λεφτά λιγοστεύουν. Γενικώς ήταν μια δύσκολη συγκυρία. Ήταν και 9 η ώρα το βράδυ, θα έπρεπε κάποιος να πάρει την ευθύνη, να μην πιει, να μην κάνει, να γυρίσουμε 11 η ώρα οδικός και μάλιστα μετά από όλο αυτό που συνέβη εκεί πέρα στο μάτς και με πάρα πολλά νεύρα. Νεύρα. Όταν μιλάμε για νεύρα, εγώ δεν θυμάμαι αν σας είχα πει, που νομίζω σας το είχα πει, ότι στο μάτς στην Καρδίτσα με τη Μεγαρίδα, στην άνοδο του μπάσκετ, είχα πάθει αυγενικό. Από τους πανηγυρισμούς και τα τέτοια. Λοιπόν, το ίδιο πράγμα έπαθα και εδώ πέρα, το Σάββατο. Δεν μπορούσα να κουνηθώ την Κυριακή, ούτε με τάμα. Ο Θεός ο ίδιος να κατέβαινε, εγώ δεν μπορούσα να κουνηθώ. Με είχε πιάσει από τους πανηγυρισμούς ένας πάνω από εδώ μέχρι κάτω τη μέση και ήμουνα να με κλαίνει ρέγγες, όπως λέει και ο λαός. Λοιπόν, αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μπαίνοντας στο μάτς, καταλαβαίνουμε ότι ο Ηρακλής δεν έχει την διάθεση, την αμαχητικότητα, όλο αυτό το να μπει και να πάρει το μάτς. Ανταλλάσσουμε πασούλες, εμένα ήταν και 9 η ώρα, άρχισα λίγο να νιστάζω, ευτυχώς ήμουν εκεί στο πέταλο και λίγο φωνάζαμε, αλλιώς αν ήμουν στο επίσημα θα ήμουν έτσι. Λοιπόν, οπότε... Έρχεται και ένα γκολ το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να ακυρωθεί, αλλά εδώ ακυρώνουμε άλλα πράγματα. Ακυρώνουμε αυτά που θα έπρεπε να μετράνε, όχι αυτά που δεν θα έπρεπε να μετράνε, αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που θα γίνει στο τέλος. Και τέλος πάντων, τρώμε τον γκολ αυτό, το οποίο χάνουν βέβαια τον παίκτη, έχει ευθύνη η ομάδα γιατί κοιμάται και όρθια στην κυριολεξία. Και τέλος πάντων, τελειώνει το ημίχρονο με έναν Ηρακλή απαθή και. Και 0-1 ο Ατρόμητος. Τέλος πάντων, αυτή η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο αρχίζει και αλλάζει. Αλλάζει από την άποψη ότι γίνονται κάποιες αλλαγές που κάνει ο Ματζάρη, οι οποίες ήταν καθοριστικές. Δηλαδή, βάζει μέσα παίκτες οι οποίοι κανονικά θα έπρεπε να είναι βασικοί. Και έτσι, από το 60 και μετά, η ομάδα αρχίζει και παίζει μονότερμα. Μονότερμα, μονότερμα, μονότερμα, σαν να έλεγε, ναι ρε φίλε, εγώ ήρθα εδώ για να το πάρω. Έρχεται το γκολ του Μαρκές, που ήταν μια γκολάρα, γκολάρα όμως, και ισοφαρίζει ο Ηρακλής. Τέλος πάντων, μετά από αυτό ο Ατρόμητος, ειδικά μετά από αυτό ο Ατρόμητος δεν υπήρχε. Τους έπαιζε μονότερμα, έκανε στη μία φάση μετά την άλλη, δεν είχε στην τελική, που ήταν πάρα πολύ βασικό και εξακολουθεί να είναι ένα δύσκολο σημείο στην ομάδα. Αλλά βλέπεις ότι σφυροκοπάνε. Δηλαδή, εγώ θα το βάλω, ρε φίλε, εγώ θα το βάλω, ρε φίλε, εγώ θα το βάλω, ρε φίλε. Ο Ατρόμητος δεν υπήρχε, δεν υπήρχε μέσα στο, στο γήπεδο. Και ξαφνικά, όχι τόσο ξαφνικά, και ήταν επόμενο το να μπει γκολ. Βάζει με αυτή την καταπληκτική ενέργεια, παίρνει την ασίστ στο Κούστα, δίνει την ασίστ στο Κούστα, συγγνώμη. Δίνει την ασίστ στο Κούστα και με ένα υπέροχο τελείωμα, το οποίο μπορείτε να μπείτε να ψηφίσετε κιόλας στη σελίδα της Στοίχημαν Super League. Ο... Βασικά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το γκολ, προφανώς γιατί δεν μέτρησα, το προηγούμενο είναι. Αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι λέω. Με ένα πίθανο γκολ ο Μαρκές κάνει το, 2-1. Γιατί όπως είπαμε ήταν και εντός. Το 2-1. Εκείνη τη στιγμή αρχίζουμε όλοι στην κερκίδα και αρχίζουμε και σμπροχνόμαστε και κάνουμε και αγκαλιές και φιλιά και το ένα και το άλλο εκεί, κλάματα, κάτι παιδάκια, αου, αου, αου. Και πάει ο άλλος, ο άντε να μην τον πω, γιατί είμαστε και σοβαρός σταθμός εδώ πέρα το Ιταρό και δεν θέλουμε να βρίζουμε. Πάει αυτός ο κύριος εκεί πέρα, αφού τον φωνάζει το ΒΑΡ, που είναι ο πρώτος υπεύθυνος αυτής της κατάστασης, και ακυρώνει αυτό το γκολ. Λοιπόν, εγώ κύριε στο ΒΑΡ, κύριε διαιτητά και κύριε βαρίστα, ένα πράγμα δεν θα μπορέσω να σας συγχωρήσω. Όχι το ότι ακυρώσατε ένα γκολ, μια γκολάρα, η οποία έδινε τη νίκη και δύο επιπλέον βαθμούς στον Ηρακλή, γιατί έμενε με τον Άσο. Δεν θα σας συγχωρήσω το ότι πόσα παιδάκια δίπλα μου στις κερκίδες άρχισαν να κλαίνε επειδή εσείς είχατε εντολές. Είχατε εντολές, προφανώς, για να μην βγει ο Ηρακλής ζωντανός από εκεί μέσα. Και όταν λέμε ζωντανός, μπορεί να με πεις, ρε Κατερίνα, χι πήραμε, αλλά για μας ήταν σαν ήττα. Τα μούτρα μας ήταν σαν ήττα. Γιατί ακυρώνουν ένα τέτοιο γκολ από έναν ύπαρκτο φάουλ, τον οποίο δεν ξέρουμε καν αν το βρίσκει, και ο διαιτητής πηγαίνει και το βλέπει 5 δευτερόλεπτα. Για να δούμε τον γκολ του Ατρομήτου, κάναμε τουλάχιστον 2 λεπτά. Για να δούμε τον γκολ το δικό μας, που ήταν καθοριστικό και ήταν νίκης στο 94, τελευταία φάση αγώνα, κάναμε 5 δευτερόλεπτα. Γιατί κάνατε, κύριε, 5 δευτερόλεπτα? Γιατί δεν σας ένοιαζε? Γιατί θέλατε να το κάνετε? Ψάχνατε αφορμή? Γιατί ο διαιτητής, ο πρώτος, δίνει κανονικά τον γκολ. Κανονικότατα το δίνει τον γκολ. Ο ΒΑΡ τον φωνάζει. Και εσείς, κύριε ΒΑΡ μου, τι θέλατε να κάνετε? Δηλαδή, ξέραμε ότι δεν μας θέλετε, αλλά εντάξει, μην μας το κάνετε τόσο να το βλέπουμε. Λοιπόν, αχ, πολύ μονότερμο, το πήρα λαχάνιασα. Ελευθερίες, κάτι να προσθέσεις?
2: Όχι, δεν έχω που να πω κάτι. Μπράβο, Κατερίνα.
0: Πολύ μονότερμο το πήρα. Πρώτη φορά το κάνω αυτό χωρίς
2: πολύ
0: να κάνω
2: καλά
0: διακοπές. Χωρίς να κάνω διακοπές. Λοιπόν.
2: Ήσουν λίγο εκνευρισμένη.
0: Λίγο, έλα ρε, γιατί το λες αυτό?
2: Λίγο.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε, να σου πω κάτι. Όταν βλέπεις τα παιδάκια γύρω σου να κλαίνε και να είναι τώρα παιδάκια 5 και 6 χρονών. Όχι παιδάκια 15 και 16, που και αυτά πάλι δεν έχουν ζήσει τίποτα τα καημένα. Όπως δεν έχω ζήσει κι εγώ, όπως δεν έχουν ζήσει και άτομα τουλάχιστον 10 χρόνια μεγαλύτερα από μένα. Γιατί είχα αυτή τη συζήτηση με τις ηλικίες σε αυτό το τσιπουράδικο που πίναμε και λέγαμε πώς γίναμε Ηρακλές και τα λοιπά και τα λοιπά. Τέλος πάντων, εγώ αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να συγχωρήσω. Τα άλλα τα ξέρω, δεν μας θέλετε, μας το κάνατε, μας το δείχνετε με κάθε ευκαιρία. Και μας το δείχνετε και με κάθε ευκαιρία κάθε φορά που αναφέρεστε για τον Ηρακλής στις εκπομπές σας. Να σας πω κάτι, δεν θέλουμε να αναφέρετε τον Ηρακλή στις εκπομπές σας. Δεν θέλουμε καν να μπείτε στον κόπο δίθεν να μας υπερασπιστείτε. Δεν θέλω τίποτα από εσάς. Εγώ σαν οπαδός του Ηρακλή δεν θα ήθελα να δω τίποτα. Να ανοίγω την τηλεόραση και να μην βλέπω για τον Ηρακλή. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα βρούνε τρόπο να κάνουν να φαινόμαστε τρελοί. Τρελοί όμως. Εντάξει. Όποιος είναι νοήμων άνθρωπος μπορεί να ψάξει πάρα πολύ καλά και να δει το replay. Εγώ ας πούμε, το replay, εγώ βασίστηκα βασικά στα λόγια του θείου μου, ο οποίος ξέρει μπάλα. Και όταν γυρνούσα από το Βόλο, του λέω, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αφού ήταν και αυτός έξαλλος και τα λοιπά και τα λοιπά. Του λέω, επειδή δεν μπορώ να δω από τα νεύρα μου τον γκολ που μας ακύρωσαν, θέλω να μου πεις με ειλικρίνεια, πρώτον, αν η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή, στο προηγούμενο που δεν κατοχυρώθηκε καν. Και δεύτερον είναι φάουλ. Μου λέει, το πρώτο ήταν γκολ και το δεύτερο ήταν γκολ. Λέω, ωραία, κλείσε. Εγώ τη φάση την είδα σήμερα το πρωί αναγκαστικά για να μπορέσω να εκφέρω κάποια άποψη για την εκπομπή. Όποτε έχω νεύρα, έχω τεράστιο, έχω τρομερό λέγιν. Εντάξει. Πραγματικά δεν έχω λόγια για τον εαυτό μου. Εγώ η ψωνάρα. Λοιπόν, εσύ η Ελευθερία, πώς το βίωσε, το βλέπατε το μάτς?
2: Εμείς το βλέπαμε το μάτς από το σπίτι. Είδαμε που πήγε στο ΒΑΡ και εκείνη τη στιγμή απλά σκέφτηκα ότι αν ήμουν στην κερκίδα δεν θα είχα καταλάβει τι θα είχε γίνει. Θα είχα τόσα νεύρα. Θα έλεγα γιατί πάλι το ακύρωσε. Γιατί δεν καταλάβατε εσείς στην κερκίδα το τι έγινε?
0: Εγώ κατάλαβα ότι υπήρχε μια μπουμπούλα. Δεν κατάλαβα τη φάση.
2: Αυτό.
0: Δεν κατάλαβα με τίποτα για ποια
2: φάση. Εμείς επειδή είχαμε και το speaker και όλα αυτά, καταλάβαμε για ποια φάση έγινε. Και σκεφτόμουν αυτό από μέσα μου, ότι αν ήμουν στην κερκίδα θα είχα τόσα νεύρα. Δεν θα ξέρω τι γίνεται. Αλλά εμένα σκέψου ότι
0: εμένα
2: με πήρε...
0: το ρολόι μου βάρισε 210 παλμούς. Ναι.
2: Εμένα με πήρε η γιαγιά μου τηλέφωνο, που η γιαγιά μου με Ηρακλή καμία σχέση. Απλά τη αρέσει το ποδόσφαιρο. Είδε τον αγώνα και μου λέει, μα καλά, τι γκολ σας ακύρωσαν?
0: Ναι, και εμένα με πήραν πολύ γνωστοί μου και τα λοιπά να μου πούνε, καλά ρε, σας φάξανε. Λέω, άντε,
2: αυτό ακριβώς. Δηλαδή στη δουλειά μέχρι και σήμερα μου λένε αυτό το πράγμα. Καλά, σας φάξανε.
0: Να σε πω κάτι. Πλέον και με τη νέα μεταγραφή που ανακοινώθηκε του Πορτογάλου, ενός παίκτη του... που έπαιζε παλιά στον Άρη και έχει ένα πολύ βαρύ βιογραφικό, νομίζω είναι extreme, πλέον πρέπει να μπαίνουμε στο τρυπάκι να κερδίζουμε αυτά τα μάτς από το 20, να είναι 0-2 στο 20, 2-0 στο 20 και να τελειώνουμε. Δεν θα σου μετρήσουν γκολ στην τελευταία φάση, θα το γυρίσουν 5 λεπτά πίσω για να σου κόψουν το γκολ. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα, ακράδαντα όμως, να με θυμηθείτε όταν θα το λέω, όταν θα το δούμε ξανά αυτό, που ελπίζω, Παναγίτσα μου, να μην το δούμε, γιατί εγώ το κεφαλικό έτοιμο το είχα. Έτοιμο όμως το είχα το κεφαλικό το Σάββατο, γιατί πρώτον δεν καταλάβαινα, δεύτερον δεν είχα μπαταρία στο κινητό για να μπω να δω γιατί ελέγχει, και τρίτον δεν θα προλάβαινα και να είχα μπαταρία, γιατί το είδα 5 δευτερόλεπτα.
2: Με το φίλο μας που το βλέπει από το κινητό δεν είσαι κοντά?
0: Όχι.
2: Κρίμα.
0: Απλά άκουγα κάποιους ανθρώπους από πίσω, οι οποίοι πραγματικά δεν τους ήξερα. Δεν τους ήξερα τους ανθρώπους. Και στον γκολ ήρθαν και μου είπαν, άντε ρε Κατερινάκη, μπράβο κτλ. Αναγνωρίζουν δηλαδή οι άνθρωποι ότι εμείς κάνουμε μια προσπάθεια εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Και λέμε κάποια πράγματα. Και μετά πάει και μου το ακυρώνει.
2: Όχι.
0: Όχι. Δηλαδή δεν ντρέπεστε? Δεν ντρέπονται. Βασικά δεν ντρέπονται. Ορίστε, τα νεύρα μου φύγει και το στυλό. Από τα νεύρα μου έφυγε το στυλό. Τι να κάνω?
2: Τι να κάνεις, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Τώρα, ό,τι έγινε, έγινε.
0: Σίγουρα.
2: Πάμε για άλλα. Πάμε τώρα με τον Άρη το μάτς.
0: Ναι. Ορίστε. Αυτό το.
2: Συγγνώμη, παιδιά.
0: Αυτό ήταν πολύ ωραίο που ακούστηκε.
2: Νομίζω σε όλους έχει λείψει το να ανοίγει η μπύρα live. Σε μένα έχει λείψει.
0: Σίγουρα έχει λείψει. Μισό λεπτό εδώ πέρα να βάλω σωστά τα ακουστικά, γιατί τόση ώρα. Λοιπόν.
2: GM, άμα το ακούς. Ελπίζω να τρως αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί θα πήγαινε το GM για φαγητό. Λοιπόν, και κάτι άλλο ήθελα να αναφέρω πάνω στο μάτς του Σαββάτου. Το ότι η ομάδα μετά... εδώ είμαι, Κατερίνα Αγοραστού. Πόσο έχουμε σήμερα? 15 Σεπτεμβρίου, 9:27 το βράδυ. Η ομάδα μετά τις 3 εβδομάδες διακοπής θα είναι άλλη ομάδα. Θα παίζουν οι βασικοί, θα παίζουν αυτοί που παίζανε από τις αλλαγές του ημιχρόνου και μετά... και θα σφυροκοπάει. Και αν θέλει ο κάθε βαρ και το κάθε βαρ να ακυρώνει, ας το ακυρώνει. Εμείς θα βάζουμε επόμενο. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Και ελπίζω να μην διαψευστώ. Αλλά αυτό βλέπω και αυτή τη διάθεση βλέπω. Δηλαδή όταν ήρθαν οι παίκτες μπροστά στην κερκίδα και βγάλαν τέτοιο νεύρο, τέτοιο συνέστημα κτλ. Κτλ. Είπα, εντάξει φίλε, καταλάβανε που βρίσκονται επιτέλους. Έστειλε μάλλον ο χορηγός κανένα μεταφραστή, δεν ξέρω. Κατάλαβαν που βρίσκονται. Και όλα καλά, όλα ωραία. Αλλά ήθελες να το χαλάσεις, ρε φίλε Βάρ. Ήθελες να το χαλάσεις. Εντάξει. Εγώ ήξερα τι θα γίνει από τη στιγμή. Βασικά δεν πήρες ούτε σπόρια σε εκείνο το μάτς. Ούτε σπόρια. Ό,τι και να κάνεις επιθετικό φάουλ. Θα έδινε να βγάζεις μια αντιπίεση επιθετικό φάουλ. Πλάγια, όχι. Ένα κόρνερ δεν σου έδωσε κάπου εκεί μετά τον γκολ ή λίγο πριν τον γκολ. Το πρώτο. Ακόμα και τα κόρνερ δεν τα έδινε. Δεν ήθελε να κερδίσει ο Ηρακλής. Δεν έπρεπε να κερδίσει ο Ηρακλής. Γιατί αν δεν μετρούσε τον γκολ του Βόλου στο Βόλο και αν μετρούσε τον γκολ του Ηρακλή στο Βόλο, ξέρετε που θα ήμασταν σήμερα. Θα ήμασταν γύρω στην 4η-5η βαριά 6η θέση. Και αυτό δεν το θέλανε. Ειδικά για λίγο πριν τη διακοπή και ειδικά για λίγο πριν το μάτς με τον Άρη. Γιατί τώρα ξέρετε τι γίνεται. Βγαίνουν στις εκπομπές και εκνευρίζουν και Ηρακλή και Άρη. Που δεν μας ενδιαφέρει, αλλά μας ενδιαφέρει λόγω του επόμενου μάτς. Τον Ηρακλή γιατί τον ευρίασαν. Ένα. Είπαν ότι η διαιτησία ήταν άριστη. Ότι σωστό ακυρώθηκε τον γκολ. Και ότι σωστά δεν μέτρησε και το γκολ του Λόπεθ. Εκείνη, του Λόπεθ δεν ήταν, νομίζω. Εκείνη την τη βολίδα που έριξε. Που, γιατί να μην μετρήσει, δεν κατάλαβα. Ο επόπτης πάλι δεν ήταν σε σωστή θέση. Δεν μπορούσε να σηκώσει λίγο το σημαίνει και να αρχίσει να τρέχει κι αυτός, όπως έκανε όλος. Και με το λάθος χέρι, εγώ θα το δεχόμουν, δεν θα με ενδιαφέρε. Δεν θα προσέχα καν το χεράκι του. Αλλά όχι, όχι. Είστε εσχροί. Είστε εσχροί, ξέραμε ότι είστε εσχροί. Το καταλαβαίνουμε μέρα με τη μέρα, όλο και πιο πολύ μας το κάνετε να το βλέπουμε. Αλλά φτάνει, φτάνει. Δηλαδή έχει φτάσει και ο κόμπος στο χτένι και πρέπει η ΠΑΕ άμεσα, όπως έκανε κιόλας, αλλά ακόμα περισσότερο, να προστατεύσει την ομάδα. Και δεν λέω να ζητάς ευνοϊκές διαιτησίες, θέλω το 50-50, γιατί ξέρω ότι με το 50-50 εγώ μπορώ να σας τσαλαπατήσω. Δεν θέλω ευνοϊκή διαιτησία, δεν ευνοήθηκα ποτέ που βγήκαν όλα τα χωριά κάτω από τις αναρτήσεις. Τι ήθελα και το άνοιξα το Facebook, μια χαρά το είχα κλειστό. Βγήκαν όλα τα χωριά κάτω από τις αναρτήσεις και λέγανε πέρσι που ευνοήθηκες ήταν καλά. Ποιος ευνοήθηκε ρε πέρσι που τραβούσαμε τα μαλλιά μας πάλι πέρσι. Που ο ίδιος διαιτητής του Ηρακλής Ατρόμητος πέρσι με τον Ηρακλή Πάουκ Μπέ έδωσε πέναλτι εκτός περιοχής, ακύρωσε γκολ κανονικότατο και στο τέλος δεν έκανε και τίποτα, μοίραζε και τις κόκκινες για να μην έχεις παίκτες. Αυτός ευνοήθηκε που κάθεστε κιόλας και τους πληρώνουμε και τους βλέπετε στα κρατικά τα κανάλια. Ενώ ξέρετε τι ομάδα υποστηρίζουνε. Δεν θα έπρεπε εσείς οι ίδιοι να δίνετε σημασία σε αυτούς. Μόλις τους βλέπετε να αλλάξετε κανάλι. Νομίζω ότι τώρα είμαι λίγο πιο έξαλλη από ό,τι ήμουν πριν. Δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα πραγματικά. Λοιπόν, ας διαβάσω εδώ κάνα σχόλιο. Λοιπόν, ωραία ιδέα, μπράβο Κατερίνα. Δεν θυμάμαι για ποια ήταν ωραία ιδέα, γιατί έχω πει πάρα πολλά μέσα σε αυτό το δεκάλεπτο. Αλήθεια. Κατερινάκη μου φαίνεται, δεν κερδίζουμε συχνά για να μην έχεις εσύ αυγενικό. Ρε φίλε, με κολάρο να ήμουνα, αλλά να κερδίζαμε. Δεν με πείραξε το αυγενικό. Με πείραξε ότι τον γκολ που πανηγύρισα και έπαθα το αυγενικό δεν μέτρησε. Αυτό με πείραξε. Εννοείται ότι το αναγνωρίζουμε όλοι, Κατερίνα, και σας ευχαριστούμε όλους πολύ που αφαιρώνετε τον χρόνο σας στην καψούρα μας. Εμείς ευχαριστούμε όρθια. Λοιπόν, θα υπάρχουν φίλαθλοι στο μάτς με τον Άρη. Βάζω μια παρένθεση εδώ. Για να συνεχίσω αυτό που έλεγα για τον Άρη και τον Ηρακλή, που δεν μας νοιάζει για τον Άρη, αλλά θα καταλάβετε. Λοιπόν, κάποιος να κάνει reel το πέρσι που ευνοήθηκες ήταν καλά. Ναι, αυτό πρέπει να γίνει reel. Αν μας ακούει ο βιντεογράφος, αυτό να γίνει reel. Λοιπόν, όσο ουδέτερο, έχω να πω πως φαίνεται να έχει πέρασει το μεγαλύτερο, να έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της μπάλας στη γραμμή. Αλλά είναι κάτι που θέλει VAR. Είναι κάτι που θέλει goal line technology, το οποίο στην Ελλάδα, στην Ψαροκόστενα, ακόμα δεν το έχουμε. Γιατί δεν το έχουμε? Γιατί δεν του συμφέρει ούτε αυτό το πράγμα. Κατερίνα μου λέει ο αδερφός μου, Φελάνος, έχεις δίκιο σε όλα. Θέλω να ηρεμήσεις.
2: Φελάνο, ελπίζω να βρεις στούντιο την Παρασκευή που θα έρθεις. Να ξέρεις. Την κρατάω με νύχια και με δόντια.
0: Ο οποίος Φελάνος τον πέτυχα και στο Τσιπουράδικο. Πέρασε εκεί πέρα, συνάμενος, κουνάμενος, είχε πάει αλλού να φάει. Εντάξει, τον είπα, λέω, θα πάμε, θα τους τσαλαπατήσουμε. Καλά μου λέει, περίμενε. Είχε δίκιο ο Φελάνος. Έπρεπε να το βάλουμε στοίχημα.
2: Φελάνο, το έπαιξε στοίχημα.
0: Αποκλείεται. Την ομάδα σου δεν την παίζει στοίχημα.
2: Την παίζει. Δεν... Και την ομάδα σου.
0: Και, ναι. Όχι, την ομάδα σου δεν την παίζει στοίχημα. Γιατί πηγαίνει καθαρά με το συνέστημα. Εκτός αν ρίξεις κανένα τρελό ποσό στο να χάσει η ομάδα σου ή να φάει 5 γκολ, και κερδίζεις άλλο τρελό ποσό.
2: Εγώ αυτό το κάνω με αντίπαλες ομάδες που δεν συμπαθώ. Παίζω, ας πούμε, να κερδίσουν. Αν χάσουν, χαίρομαι για τους δικούς μου λόγους. Ναι. Αν κερδίσουν, ψιλοχαίρομαι για το στοίχημα μόνο.
0: Ήρεμα, λέει, είσαι μικρή να αποκτήσεις πίεση. Πίεση έχω αποκτήσει. Όπως έχω αποκτήσει και αυγενικό. Όπως και σίγουρα έχω πάθει ένα μικρό εγκεφαλικό. Γιατί συνήθως βλέπω το στόμα να πηγαίνει λίγο προς τα εκεί. Έχω πάθει λίγο μονεμβασιώτη. Τι κάτι θες να πεις τώρα εσύ?
2: Τίποτα.
0: Τίποτα. Έχω πάρει τώρα φόρα, περίμενε. Λοιπόν, όσον αφορά το μάτς, το ερχόμενο μάτς του Άρη με τον Ηρακλή. Επειδή παρακολουθούσα και το μάτς των αντιπάλων, γιατί πλέον πρέπει να παρακολουθούμε και αυτά για να μπορούμε να κάνουμε σωστές αναλύσεις, να ξέρουμε τους παίκτες κτλ. Ο Άρης διαμαρτύρεται για δύο φάσεις νομίζω, αλλά η μία ήταν χαρακτηριστική. Που δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του παίκτη, του Άρη, και καλύτερα, τέλος πάντων, ναι, χαιστήκαμε κιόλας, που τέλος πάντων πηγαίνει όλος με τα δύο τα πόδια, αν μπορείτε να θυμηθείτε φάση Μπαρτόλιο, όπως λεγόταν εκείνος ο παίκτης μας, στο μάτς με τη Λάρισα με τον Κόκκινο, πάει και προσπαθεί να του κόψει το ποδόσφαιρο τον άλλον. Τραγικό, δίνει μόνο κίτρινη κάρτα, ενώ κανονικά είναι κόκκινη. Και εδώ πέρα τι γίνεται, βγαίνουν στην εκπομπή, τη γνωστή εκπομπή που βγήκε και ο πρόεδρος την Κυριακή το βράδυ να μιλήσει. Και αυτή η κυρία που ήταν κάποτε διαιτητής, δεν ξέρω τι κάνει με τη ζωή της γενικότερα, γιατί εγώ αν έβγαινα Κυριακή βράδυ στο τέτοιο μόνο διαιτητής θα μπορούσα να είμαι, πρώην κιόλας, και είπε ότι... Ειδικά για τον Άρη, επειδή το άκουσα πιο πολύ, γιατί του Ηρακλή δεν ήθελα καν να το ακούσω, άκουσα τις δηλώσεις του Μονεμβασιώτη και μετά πήρε και ο ύπνος κιόλας, γιατί βγήκε και αργά. Στον Άρη είπε ότι ο διαιτητής άφησε το σκληρό παιχνίδι. Σκληρό παιχνίδι δεν είναι σου κόβω το ποδόσφαιρο. Οπότε τώρα τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν να κάνουν ένα κλίμα, να εκνευριστούν οι μεν, να εκνευριστούν οι δε και να γίνει στο Άρης Ηρακλής βαράτε με και σκλαίω εκείνη τη στιγμή. Να βαράει ο ένας με τον άλλο, να αφήνουν το ωραίο το ποδόσφαιρο, το σκληρό το ποδόσφαιρο και μετά άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Ο άντρας σου πού είναι? Μας έγραψε τελείως.
2: Ο άντρας μου μας έχει γράψει τελείως. Άστον, θα εμφανιστεί 11 η ώρα να μας μαζέψει.
0: Εντάξει, αφού δεν εμφανιστεί να μας μαζέψει, δεν μας πειράζει.
2: Να μας ξεκλειδώσει ίσως.
0: Να μας ξεκλειδώσει ίσως και τα λοιπά και τα λοιπά. Είσαι πιο γλυκιά παρουσιάστρια που ξέρω. Συνέχισε όπως είσαι. Από αυτό που είδατε τώρα.
2: Γιατί με νεγάκι είμαι γλυκιά. Νεγάκι δεν κάνει εκπομπές, έτσι. Ή κάνει, δεν ξέρω.
0: Όχι, νομίζω έχει σταματήσει να κάνει εκπομπές.
2: Ναι, εντάξει.
0: Εγώ είμαι η επόμενη Μενεγάκη. Αυτό ασκοπεί ακόμα για το live.
2: Είσαι η Μενεγάκη του Ηρακλή.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν.
2: Ασχολίαστο.
0: Μπερτόλιο λέει και πήρε κόκκινη. Τι το είπα, Μπαρτόλο, Μπερτόλιο. Τέλος πάντων, έτσι όπως ήρθε, έτσι έφυγε κι αυτός. Είναι η ίδια φάση ακριβώς έτσι όπως την είδα. Λίγο εντάξει, δεν θα πρόκειται να ασχοληθώ περαιτέρω. Θα πρέπει να κερδίσουμε και στο παρασκήνιο. Παράγκα μέσω διοίκησης. Οπωσδήποτε. Ναι. Κοιτάξτε, από αυτό που βλέπουμε, μπορούν να κλείσουν πάρα πολλά στόματα, λέγοντας ότι ο Ηρακλής δεν έχει μπει σε κάποιο άρμα. Αν είχες μπει σε άρμα, ακόμα και στο Παναθηναϊκού, που παίρνει τα σφυρίγματα το ένα μετά το άλλο, θα ήσουν τουλάχιστον δύο πόντους παραπάνω από ό,τι είσαι σήμερα. Λοιπόν, κλασικός δήμαρχος λέει ο Γιάννης. Ο Σοκράτης το λέει αυτό. Δημοσιοσχετίστας θα έπιασε κάπου την κουβέντα. Ναι, ρε, και ξέρουμε και με ποιον έπιασε την κουβέντα. Τόσο πολύ.
2: Η Κατερίνα έχει φύγει από εδώ, να ξέρεις, δεν τους ακούω.
0: Α, έχω έχει φύγει κιόλας. Ωραία. Πάρα πολύ καλά. Εν τω μεταξύ με τον Σοκράτη είχαμε μια πάρα πολύ επικοδομητική συζήτηση πριν το ματς, αλλά δεν είναι για να την αναλύσουμε εδώ πέρα. Γιατί εγώ είχα πιει για κάτι σίπορα και δεν ήμουν πολύ καλά. Λοιπόν, ό,τι και να πεις, όπως και να το πεις, πάλι γλυκιά είσαι. Εμένα συνήθως οι μαθητές μου μου λένε «Κυρία μου, με κοιτάτε έτσι γιατί φοβάμαι». Δεν ξέρω εσείς πώς με βγάζετε γλυκιά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν...
2: Εγώ, παιδιά, θέλω να ευχαριστήσω
0: Τη για μαμά το μου, τον μπαμπά
2: όχι,
0: μου.
2: Για το καινούριο στούντιο, ναι. Γιατί αν δεν ανοίξω την κονσόλα, τον ήχο, δεν ακούγεται τίποτα. Κρατήστε το εκεί.
0: Χάρη.
2: Και όσοι με ξέρετε, με ξέρετε.
0: Χάρη. Με βλέπεις πως σε βλέπω. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα Καφτατζόγλιο και το θέμα γήπεδο γενικότερα. Ο Ηρακλής, κατά τη γνώμη μου, και αν θέλετε διαφωνήστε, εμένα αυτή είναι η γνώμη μου και δεν αλλάζει, η κατάρα του Ηρακλή είναι το Καφτατζόγλιο. Όσο είσαι στο Καφτατζόγλιο, δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Γιατί, πρώτο, έχει μια διοίκηση στο Καφτατζόγλιο, η οποία από τις 28 Φεβρουαρίου ξέρει ότι ο Ηρακλής θα παίξει στην πρώτη εθνική. Δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει τίποτα απολύτως για όλο αυτό. Ίσα-ίσα, τελείως προκλητικά, καθυστερεί τις διαδικασίες. Δεύτερον, το να κάνεις δικό σου γήπεδο προφανώς δεν είναι εύκολο. Θέλει, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, τώρα νιώθω ένα ψηλό ντεζαβού, αλλά τέλος πάντων, καλό είναι να το λέμε, γιατί όσο το λέμε, τόσο να κάνουμε manifest ότι μπορεί να γίνει κάποια στιγμή. Όταν έχεις δικό σου γήπεδο, τα έσοδα είναι πολλαπλάσια. Γιατί είναι πολλαπλάσια? Γιατί όλα πηγαίνουν στην τσέπη σου. Δεν έχεις τα ενίκια για το Καφτατζόγλιο, που είναι πάρα πολλά χιλιάρικα το χρόνο. Δεν έχεις μια διοίκηση του Καφτατζογλίου πάνω από το κεφάλι σου, αν θέλει να είναι πάνω από το κεφάλι σου. Δεν την έχεις πάνω, δεν την έχεις να σου λέει τι θα κάνεις και τι δεν θα κάνεις. Τα κάνεις μόνος σου και είσαι άρχοντας. Άρχοντας. Είσαι τρίτον και κυριότερον που λίγο τώρα τι είπα, ξεχάστηκα. Ελευθερία βοήθαμε ρε, από τα νεύρα μου ξεχνάω. Είπα ότι είναι οικονομικό θέμα το Καφτατζόγλιο. Ναι. Ότι κοιμούνται όρθιοι,
2: ναι.
0: Και τρίτον ότι θα είναι ένα πολύ καλύτερο σημείο στο το γήπεδο που θα γίνει, με πολύ λιγότερες θέσεις και θα φαίνονται και θα είναι κλουβί, θα είναι ένα Ιβανόφιο, απλά λίγο πιο μεγάλο. Έτσι πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, η θύρα 1 εδώ Χαριλάου νιώθει μόνη και μας κλείνει το μάτι το Σάββατο στις 6.30 περίπου, μια ώρα πριν το μάτς. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα... Δεν μπορώ να σας πω κάτι το οποίο δεν ξέρω 1000% ότι ισχύει. Αλλά... θα περιμένω επίσημη ανακοίνωση, γιατί δεν θέλω να πω κάτι και μετά να μου λέτε, Κατερίνα, γιατί το είπες αυτό και γιατί είπες το άλλο. Έχεις κάτι να προσθέσεις σε αυτό? Πρέπει να πάρω μια ανάσα, το έχω πάρει.
2: Δεν ξέρουμε, όντως δεν ξέρουμε και το Σάββατο. Και εγώ προσωπικά, τελείως προσωπικά, περιμένω αυτή τη βδομάδα, την περίμενα πολύ καιρό και την θέλω. Δηλαδή, αν μου πεις αύριο ότι δεν πάμε οριστικά, θα απογοητευτώ. Θα πω, εντάξει, δεν.
0: Ναι,
2: και εγώ περιμένω. Δηλαδή, μόνη μου θέλω να περιμένω ότι θα πάμε. Αλλά δεν νομίζω. Να σου πω την αλήθεια.
0: Και εγώ δεν νομίζω ότι θα πάμε, γιατί όπως είπε πριν και ο Παύλος που τον άκουσα όσο ήμουν εδώ, όταν αργούν τα πράγματα, κάτι κακό έρχεται. Αν είναι κάτι εύκολο, βγαίνει πολύ...
2: Αυτό ακριβώς.
0: Πολύ έτσι στη ζούλα. Έχουμε νέα για εισιτήρια στο Βικελίδης. Όχι, αυτό είπαμε τώρα, Λάζαρε, ότι δεν έχουμε κάποια νέα. Καλησπέρα, χιλιάδες εκατομμύρια χρόνια Ηρακλής. Το ρολόι του Ματσάρι. Το ρολόι του Ματσάρι όμως δεν το έχουμε δει ακόμα, ρε φίλε. Το κανονικό ρολόι του Ματσάρι. Γιατί δεν χρειάστηκε, πες. Να
2: το δούμε. Βγάζει.
0: Δεν ξέρω.
2: Καλύτερα μην βλέπουμε την ώρα του Ματσάρι. Μήπως χρειαστεί και φύγει, εγώ εκεί το πάω.
0: Όχι ρε, τι να χρειαστεί. Όχι, να φύγει.
2: Εντάξει, ευτυχώς.
0: Δεν φεύγει ο Ματσάρι τώρα. Καλό θα ήταν να είμαστε όλοι πάρα πολύ υποστηρικτικοί με την ομάδα. Και αυτό που σας είπα, ότι σε 3 εβδομάδες τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλύτερα από αυτό που βλέπουμε. Όχι σε 3, σε 4, γιατί είναι και αυτή η εβδομάδα. Ένα μήνα βάλτε εκεί πέρα. Γύρω-γύρω. Λοιπόν, να δω αν έχουμε μηνυματάκια στο Messenger και στο Instagram. Λοιπόν, ένα λεπτό. Καλησπέρα. Ο υπουργός είπε ότι δεν μπορεί να δώσει καθόλου χρήματα η πολιτεία σε ιδιωτικά οικόπεδα. Λοιπόν, ό,τι και να γίνει, δεν μπορείς να περιμένεις την πολιτεία να κάνει κάτι. Πρώτον, γιατί όπως είπα πριν, πάρα πολύ έντονα και λαχάνιασα κιόλας από τόσο γρήγορα που μιλούσα, η πολιτεία δεν την ενδιαφέρεις, δεν σε νοιάζει και δεν σε νοιάζει κιόλας εσένα τον ίδιο. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να το δείξεις στην κάλπη αυτό το πράγμα, για να καταλάβουν και το πόσο μεγάλος είναι ο Ηρακλής, γιατί ακόμα και στα δικά τους τα μάτια δεν τους ενδιαφέρει ο Ηρακλής. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω, ότι δεν καταλαβαίνουν το μέγεθος του Ηρακλή. Εντάξει, πέρα ότι δεν έχει πολιτικούς εκεί πέρα να ασχοληθούν με τίποτα, όπως έγραψε και ένα πάρα πολύ ωραίο που μ' άρεσε πάρα πολύ, όταν επιτέλους είπαν ναι στην οργανωμένη μετακίνηση για το εντός έδρας, γράφει ένας από κάτω, Ελευθερία, γράφει ένας από κάτω, ο κύριος Καράογλου πάλεψε και θα πάμε επιτέλους στην Καρδίτσα. Ήτανε καταπληκτικό. Καταπληκτικό, τον αγαπάω όποιον το έγραψε, δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε, αλλά είχα πεθάνει στο γέλιο. Οπότε, φίλε Δημήτρη, ο υπουργός δεν θα δώσει χρήματα, ό,τι γίνει θα γίνει από ιδιωτική πρωτοβουλία. Και επειδή πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολλοί, κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Εδώ πέρα, όχι, δεν έχουμε στο Messenger κάτι άλλο. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να δω.
2: Εγώ, παιδιά, έχω βάλει ένα poll, το οποίο ρωτάω αν σας έλειψε το άνοιγμα της μπύρας, το κουτάκι μπύρας. Βλέπω πολλούς τους έχει λείψει. Οπότε, Κατερίνα, μάλλον θα το καθιερώσουμε. Θα πίνω μπύρα.
0: Ναι, το μόνο εύκολο είναι. Μην αγώνεστε. Το μόνο εύκολο είναι. Απλά πλέον πρέπει να το πίνω σε ποτήρι.
2: Θα στο τυλίγω εγώ γύρω-γύρω. Μην ανησυχείς. Με ταινία.
0: Ναι, ρε φίλε, έτσι πρέπει. Λοιπόν. Οπότε, αυτό. Κάποιο άλλο μηνυματάκι δεν έχουμε. Θα σταθώ λίγο στις δηλώσεις του Ματζάρη, ο οποίος ήταν φανερά απογοητευμένος από όλο αυτό που συνέβη, και στις δηλώσεις του αγαπητού, πώς το λένε, προπονητή, Πετρομήτου. Εντάξει, έχω πεθάσει στο γυρισμό, εγώ έκλαγα από τα γέλια, δεν γινότανε. Έκλαγα μία από τα αγόρια μου, έκλαγα και από τα γέλια. Λοιπόν, πού είναι τώρα αυτό που ήθελα να πω. Τι τον είπα ακριβώς, βγαίνει αυτός, αρχίζει και κλαίγεται εκεί πέρα στην πού, στη δημοσιογράφο. Το είπε, ούτε καν παρατήρησα το πού το έλεγε. Δεν... Και λέω, Ματζάρη, λέει, μπορεί να έχει τόσο... Ναι, μου χτύπησε κάποιος την πόρτα. Α, νόμιζα, επειδή φοράω και τα ακουστικά. Λέει εκεί πέρα, ο Ματζάρη δεν μου έδωσε το χέρι του και δεν μου έδωσε το χέρι του, και έκλαιγε αυτός που δεν το έδωσε ο Ματζάρη το χέρι του και μου συμπεριφέρθηκε σαν να είμαι αγίφτος και το ένα και το άλλο. Και σαν τι θέλεις να σε συμπεριφερθεί, δηλαδή, ρε φίλε, που το έχετε κλέψει το γκολ στο τελευταίο λεπτό. Δηλαδή, έχεις το θράσος. Κανονικά δεν θα πρέπει ούτε να σε κοιτάξει. Πρώτον. Με την έκφραση, σαν γύφτος δεν συμφωνώ, αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέω. Αυτός το είπε, δικά του λόγια είναι. Πώς θέλεις να συμπεριφερθεί κάποιος που κάνετε, που θα έπρεπε να έχετε μείνει με 9 παίκτες. 9 παίκτες. Ένα για το μαρκάρισμα πάνω στον Αθανασιάδη, που για την ίδια ακριβώς φάση εμείς έχουμε φάει κόκκινη και δεν με ενδιαφέρει αν μαζεύει το πόδι του, το να πατάει στο σταθερό του πόδι και το να γκρεμίζει. Και μία ακόμα που έπρεπε να έχετε φάει, τότε που πιάνει ο Σταυρόπουλος, πώς το λένε αυτό το παίκτη. Σταυρόπουλος νομίζω το λένε. Που λέει τον διαιτητή, διαβάζουμε στα χείλια του, εγώ δεν ξέρω κάτι, εγώ αυτό διάβασα, θα σε τελειώσω. Πάνε πες το εσύ, ο παδός να πάει να πει στον διαιτητή θα σε τελειώσω, θα έχουμε φάει 15 αγωνιστικές. Αν το πει δικός μας παίκτης, είναι 3 χρόνια με αναστολή. Ίσως και χωρίς αναστολή. Δηλαδή πώς θέλεις να σε αντιμετωπίσει ο άλλος, ρε φίλε. Που εσένα δεν σε ξέρουμε καν. Το Ματζάρ τουλάχιστον τον ξέρουν αρκετοί. Εσένα δεν σε ξέρω. Σε έμαθα γιατί πήρες λίγο δημοσιότητα από το πόσο πολύ κλεγόσουνα για το... για το ότι δεν σε έδωσε το Ματζάρι το χέρι του. Έτσι. Λοιπόν, ήρθε ο δήμαρχος. Εδώ πέρα θα μπορέσει να μιλήσει. Πρέπει να είναι ανοιχτό το μικρόφωνο.
3: Ναι, ναι, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κατεβαίνετε στις επόμενες εκλογές.
3: Το χέρι του Ματζάρη τι το ήθελε ο κύριος?
0: Το ρολόι του Ματζάρη. Α, το χέρι του Ματζάρη, ναι.
3: Ήθελε το χέρι του.
0: Ναι, το χέρι του ήθελε.
3: Α, δεν το δίνουμε πριν. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Έχασες ένα επικό ξέσπασμα που έκανε, δεν ξέρω αν ακουγόμουν. Ναι, μιλούσα πάρα πολύ έτσι γρήγορα και έχω καλύψει όλη τη θεματολογία για 2 ώρες εκπομπή και είμαστε στις 10 παρά 10.
3: Δεν πειράζει, θα κάνουμε κι άλλα, θα κάνουμε κι άλλα.
0: Λοιπόν,
2: έχουμε πολλά να πούμε, Κατερίνα, πάντως.
0: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πλάκα κάνω, εγώ εδώ θα είμαστε, θα το πούμε.
2: Γιατί εδώ η Ηρακλής είναι μόνο
3: ξεκινάει
2: πράγματα.
3: Ξεκινάει και τον μπάσκετ, παιδιά.
2: Ξεκινάει και τον μπάσκετ.
3: Ωραία, θέλω να το πούμε
0: μετά για να τελειώσω τον ήρμό μου, γιατί έχω και ένα δέπι εγώ, το υπενθυμίζω. Λοιπόν. Και τέλος πάντων βγαίνει αυτός κλαίει, εκεί πέρα μας έχει ζαλίσει το κεφάλι που δεν του έδωσε το χέρι ο Ματζάρη και μετά βγαίνει σε μια απίστευτη συνέντευξη και αυτό άμα θέλετε παιδιά μπορείτε να το σχολιάσετε κιόλας, ο Βούρος, ο οποίος μιλάει τόσο σεμνά και τόσο ταπεινά, τόσο ήρεμα, ενώ είναι, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ νευριασμένος. Και λέει ότι ήταν πρωταγωνιστής, γιατί αυτό το ξέραμε, ότι ήταν πρωταγωνιστής στο γκολ του Βόλου, στο 1-1. Και λέει ότι πρέπει να δω κι εγώ αυτή την τέτοια, γιατί για μένα δεν έχει περάσει μπάλα, ενώ τώρα πέρασε. Γενικώς θα πρέπει να τις ακούσετε αυτές τις δηλώσεις, είναι πάρα πολύ ωραίες και πάρα πολύ to the point. Επίσης λέει ο Βούρος ότι πρωταγωνιστές στο ποδόσφαιρο πρέπει να είναι ποδοσφαιριστές, δεν πρέπει να είναι διαιτητές. Και αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος τόσο εύκολα. Αν δείτε το βαθύτερο νόημα θα καταλάβετε το τι εννοώ. Λοιπόν, έχετε κάτι να πείτε για τις δηλώσεις?
3: Μπορώ να πω ότι οι δηλώσεις του Βούρου ήταν πραγματικά πολύ ψύχρεμες.
0: Ναι.
3: Και έτσι διέκρινα στο βλέμμα του μία απογοήτευση, ένα γιατί ρε γαμώτο, δηλαδή.
0: Δεν βρίζουμε.
3: Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Γιατί.
0: Γιατί, ναι, γιατί. Μια απογοήτευση. Μια
3: απογοήτευση, ναι.
0: Τώρα όντως, ένα τώρα όντως, το κάνατε δηλαδή, και αυτό.
3: Είναι δυνατόν να χάσαμε τέτοιο παιχνίδι, στο οποίο ο Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχω να δω τόσο καλό Ηρακλή. Να φεύγει σαν αντιπιθέσεις. Αυτή η πάσα του Ρος, η υπέροχη. Να φεύγουμε συνεχώς επίθεση και δεν ξέρω πραγματικά.
0: Ναι.
3: Το χέρι δεν έδωσε, το χέρι ο Ματζάρη και κάπνιζε.
0: Ναι, δηλαδή σε βρε ρουφιάνε εκεί πέρα, τι θέλεις να κάνεις? Δεν σε έδωσε το χέρι ο Ματζάρη και θύχτηκες τόσο πολύ που θέλεις να βγεις να πεις τι έκανε? Αυτά τα κάνουμε στο δημοτικό, δεν τα κάνουμε στην ενήλικη ζωή μας.
3: Κύριε, ο Ματζάρη δεν μου έδωσε το χέρι.
0: Αύριο με τον κηδεμόνο σου, κύριε Ματζάρη. Κάπως έτσι. Εντάξει, δηλαδή έχουμε να δούμε πάρα πολλά διαμαντάκια τώρα. Θα δούμε πάρα πολλά. Και θα ζήσουμε πάρα πολλά, γερά νεύρα να έχουμε. Γιατί εντάξει, τον κεφαλικούλι μας το έχουμε πάθει ήδη. Που είπε και ο Σωκράτης, τι ήρεμη να είμαστε. 3 μέρες είμαστε μέσα στα νεύρα. Ναι, έπρεπε να δείτε όσοι δεν ήσασταν στο ματς, πώς ήμασταν όλοι μετά τη λήξη. Τρέχαμε πάνω κάτω από τα νεύρα μας για να ηρεμήσουν, να πέσουν οι παλμοί. Έπρεπε να πέσουν οι παλμοί, παιδιά. Δεν μπορούσαμε να φύγουμε, το καταλαβαίνετε. Ήταν και επικίνδυνο. Και επικίνδυνο οδηγάμε τώρα, ο άλλος είχε 200 παλμούς. Καλά, βέβαια, οποιοδήποτε από εμάς είχε 200 παλμούς. 300 είχε ο Μονεβασιώτης όταν βγήκε εκεί στο γήπεδο, που φαινόταν ότι πρέπει να το πάθουν εκείνη τη στιγμή με τον κεφαλικό. Λογικό είναι, και αυτός ο άνθρωπος βάζει τα λεφτά του. Και άντε να το χάσει μέσα στο γήπεδο, να πω πάει στο καλό. Αλλά να το χάσει μέσα από το. Να το χάσει λόγω διαιτητών. Όχι, δεν πάει έτσι. Συγγνώμη κύριε. Άμα θέλω να το βλέπετε σαν business το ποδόσφαιρο, που business είναι. Business και πολιτικά είναι το ποδόσφαιρο πλέον και τηλεοπτικά. Τότε ας παίξουν οι επιχειρηματίες μεταξύ τους. Μην βάζετε άλλους. Ποιος είναι ο πιο δυνατός? Σκεφτείτε το. Λοιπόν. Λέτε να πάμε σε ένα διάλειμμα, να πάω κι εγώ μια ανάσα. 2 λεπτά, είστε 88. Αν πέσετε κάτω από 70 δεν θα ξαναβγω, δεν θα ξανακάνω εκπομπή. Και όλοι like, 97. Μέχρι το τέλος εκπομπής θέλω 150. Το καλό που σας θέλω. Επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πήρα μία ανάσα. Από ό,τι καταλάβατε από αυτό το μονόλογο που έκανα. Αγαπητέ Ιωάννη, κλείσε λίγο την πόρτα γιατί δεν έκλεισε καλά. Από αυτό το μονόλογο που έκανα, 15 λεπτά σχεδόν συνεχόμενα, καταλάβω ότι κανένας δεν μπορεί να με νικήσει καλά. Ότι θα πηγαίνω και θα δίνω πόνο. Δεν θα μπορέσει κανείς να αρθρώσει κουβέντα. Λοιπόν, Σταυρόπουλος λέει δεύτερη κίτρινη, ναι. Ουσιαστικά θα πρέπει να πάρει κόκκινη η Μαρίνα. Για άνοιγμα μπύρες μόνο βράσει μπάλα με Βασίλη Κυριακή. Όχι ρε φίλε, και εμείς ανοίγαμε μπύρες τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, και ο Βασίλης Κυριακής με τον Ραφαήλ στο βράσει μπάλα. Κάνουν φοβερή δουλειά, αλλά και εμείς ανοίγαμε μπύρες και το πέταλο που...
1: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Βασίλη και στο Ραφαήλ.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: εξαιτίας
1: τους, όχι, μπάλα δεν θα μάθουμε ποτέ, δεν μας νοιάζει μπάλα. Ναι, τέλος πάντων. Αλλά εξαιτίας τους, παιδιά, δεν βλέπουμε μόνο μπάλα live, κάτι open sports, αθλητική γυναική. Βλέπουμε μόνο αυτούς.
0: Καλά, αν βλέπει κάποιος open sports πρέπει να έχει πρόβλημα, έτσι. Γιατί είναι, ξέρουμε όλοι την κατεύθυνση που παίρνει το κάθε κανάλι, τέλος πάντων, για να μην το πάω τελείως στοχοποιημένα. Λοιπόν, τα εισιτήρια ΜΕΡ υπάρχει περίπτωση να βγουν σε συνεννόηση με τις δύο ΠΑΕ, επειδή υπάρχουν εισιτήρια Άρης Μαρκό μέχρι αύριο. Δεν ξέρω. Τώρα ακούμε και ένα κουτάκι μπύρας να ανοίγει.
2: Ναι ρε φίλε, δεν μπορεί να ανοίξει μια μπύρα, δηλαδή έλεος.
0: Ανοίγει η μπύρα εδώ και 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, άνθρωποι μπορούν να πούν. Μου κάνει κακή εντύπωση το τάδε. Ο άλλος το έχασε. Ξεκίνησε τα ρατσιστικά, τα άμπαλα κτλ. Το έτος του βούρου, λίγοι παίκτες το έχουν. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Δημήτρη. Πριν στο διάλειμμα είδα και ένα μήνυμα στο Messenger, μισό λεπτό. Το ένα απευθυνόταν και στο δήμαρχο εδώ της καρδιάς μας, τον Γιάννη. Ο Δημήτρης που είχε πει για το Καφτατζόγλου και ότι ο υπουργός δεν μπορεί να δώσει καθόλου χρήματα η πολιτεία σε ιδιωτικά οικόπεδα. Μου λέει: έχεις δίκιο. Βέβαια, αν θέλει, μπορεί να ρίξει το Καφτατζόγλου και να μας κάνει εκ νέου γήπεδο και να μας το δώσει. Σε ποιο ουράνιο και τόξο μπορεί να συμβεί αυτό, δεν ξέρω. Καταλαβαίνεις πως το λέω, Δημήτρη, δεν το λέω ειρωνικά προς εσένα, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Θα είναι πράγματα που δεν έγιναν ποτέ. Να δώσει η πολιτεία γήπεδο στον Ηρακλή. Αυτό θα είναι. Καλησπέρα, λέει κύριε Ιωάννη. Ίσως ο Κερκές ήθελε να βγάλει φωτογραφία με το Ματζάρι, ενώ κάνουν χειραψία και να του υπογράψει αυτόγραφος κάπου και στεναχωρήθηκε.
1: Μπορεί.
0: Κρίμα. Μπορεί. Ναι, γιατί να σου πω κάτι. Τώρα ποιος είναι ο κύριος αυτός. Εγώ δεν τον ήξερα. Ενώ το Ματζάρι, όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, τον ξέρανε πάρα πολύ και τον ξέρουνε. Και είναι ένας από τους πιο δυνατούς προπονητές που έχει έρθει στη Super League. Εσείς κύριε Κερκές μου, ποιος είστε, τι νοσίστε εσείς. Ένας θεός ξέρει. Αν δεν κάνατε τη δήλωση για το Ματζάρι, ούτε θα σας ξέραμε αυτή τη στιγμή. Δεν θα ενδιαφερόμασταν καν. Αλλά αυτό είναι το ίδιο. Αυτοί είστε.
1: Η αλήθεια είναι ότι είπε και ένας φίλος μου, ο Κερκές, δεν τον είδα στο παιχνίδι τον Κερκές. Και του λέω, ο προπονητής τους ήταν. Α, ναι. Είναι προπονητής αυτός. Εντάξει, βέβαια, το συγκεκριμένο άνθρωπος έχει μείνει από τότε που ο Ατρόμητος είχε προπονητή τον Παράσχο. Αλλά εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι, φίλε, ναι. Μα όντως, δεν τον ξέρεις. Δηλαδή, ξέρεις αρκετούς προπονητές. Και έλεγε, και με τη Λίμπαρ, άλλους και περασμένα μεγαλεία. Μου έδωσε το χέρι του, ο Ματζάρι δεν μπορεί να μου το. Γιατί ποιος είσαι, ρε φίλε, που θα σου δώσουν το χέρι ακριβώς, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είσαι, ο πρωθυπουργός ή ο βασιλιάς. Σιγά, ποιος είσαι. Εφιάλτης λέει με καπάκια μπύρας. Γιατί, μωρέ, μια χαρά είναι τα καπάκια της μπύρας. Ευχαριστούμε εμείς για την παρέα που μας κάνετε όλοι κάθε βράδυ Κυριακής. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Εγκαλίτσες φυλάγια κτλ. Ο Ραφαήλ. Όταν είχε έρθει στους προπονητές της Ξαπλώστρας, τα έλεγε τόσο ωραία που καθόμουν και τον έλεγα: «Μήπως μπορείς να μου μάζει λίγο μπάλα και εμένα?» Γιατί με κοροϊδεύαν από κάτω ότι ήμουν σαν τον Μπασινά.

0: δουλειά, αλλά δεν με ξέρει όλος ο κόσμος. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Μετά ο Πανίκος κάτι εδώ πέρα λέει, αν είναι Κύπριος. Ο Ραφαήλ, εμείς απλά μιλάμε σταμάτητα. Ναι, και μετά, Ραφαήλ, εσύ μιλάς σταμάτητα και μένα με κοροϊδεύουν ότι είμαι σαν AI δίπλα σου. Όχι, παιδιά, πέρα από την πλάκα, πάρα πολύ καλή δουλειά τα παιδιά. Και επιτέλους έχουμε φύγει από, από αυτό το τρυπάκι να ψάχνουμε να δούμε πού θα αναφερθούν οι Χερακλοί. Κάθε Κυριακή, είτε pre-game αν παίζουμε Δευτέρα, είτε post-game αν παίζουμε Σάββατο ή Κυριακή. Εδώ είναι τα παιδιά, ο Ραφαήλ, ο Βασίλης ο Κυριακίδης, με φοβερές αναλύσεις. Και μαθαίνουμε και λίγο μπαλίτσα. Λοιπόν, άσχετο. Αλλά αν ισχύει ότι ο Κυνηγόπουλος έκανε hat trick να του ξανευχηθούμε του παιδιού, μόνο σε εμάς δεν ξέρει να την κλωτσάει. Ισχύει αυτό, ο Κυνηγόπουλος έκανε hat trick.
1: Παιδιά, είναι δυστυχώς το σύνδρομο που πήγαμε να περάσουμε και στον Αθανασιάδη. Συγγνώμη, σας το λέω έτσι απλά. Ξέρω άτομο το οποίο μου είχε πει το εξής. Είμαι στη 13 και λέω για τον Αθανασιάδη, άντε άμπαλε, άντε το ένα, άντε το άλλο. Και είναι από δίπλα μια κυρία και λέει, μπορείτε λέει, να σταματήσετε να το βρίζετε τον Κυνηγόπουλο. Και λέει, τι θες εσύ, τέλος πάντων, να λέει, είμαι η μητέρα του. Είναι αυτό το σύνδρομο, παιδιά, δυστυχώς, που έχουμε με τους Έλληνες παίχτες. Εγώ νομίζω τον Κυνηγόπουλο, αν το λέγανε Κυνηγοπουλέγκο, Κυνηγοπουλίνιο, ναι. Τον Αθανασιάδη.
0: Κυνηγοπουλέσκι.
1: Ναι, τον Αθανασιάδη τον λέγανε Αθανασί Άντερσον.
0: Ναι, μπράβο.
1: Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει.
0: Και εντάξει, δεν είναι και ωραίο να βρίζουμε, ειδικά από την αρχή του πρωταθλήματος. Επίσης είναι ένα άλλο σύνδρομο αυτό. Το σύνδρομο το ότι όποιος έρχεται στον Ηρακλή ξεχνάει να παίζει την μπάσκετ ή την μπάλα. Είτε ποδόσφαιρο. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Το έλεγα για τον μπάσκετ και θα δώσω έτσι πάσα στο μπάσκετ. Το έλεγα για τον μπάσκετ. Ότι κάποιοι, βλέπουμε κάποιους παίκτες που τους είχαμε αντιπάλους και τους παίρνουμε σαν δικούς μας παίκτες, μεταγραφές, που όταν ήταν αντίπαλοι μας βαρούσαν κάτι τρίποντα από το άλλο καλάθι και τα βάζανε και μετά δεν μπορούν να βάλουν ένα lay-up. Αυτό είναι σύνδρομο. Αυτό είναι σύνδρομο. Σύνδρομο είναι αυτό. Λοιπόν. Ελπίζω να πάει καλύτερα το manager από το δικό μου fantasy του Ιταρό. Γιατί από την πολύ μπάλα που ξέρω είμαι κάπου στο 450. Ίσως η Ελευθερία είναι λίγο πιο πάνω από σένα.
2: Εγώ μάλλον είμαι πιο πάνω από σένα. Εγώ πέτυχα τώρα νομίζω τους παίκτες. Αυτό κατάλαβα.
1: Αδερφέ, έχω βάλει τον Παρσένας. Ενώ είναι τραυματίας.
2: Α, και εγώ τον είχα βάλει αυτόν. Και δεν με άφηνε να κάνω.
1: Τι να σου πω.
2: Επίσης θέλω να καταγγείλω. Γιατί δεν μας αφήνει να κάνουμε αλλαγές, 5 αλλαγές. Μας αφήνει μέχρι 4, νομίζω.
0: Έχουν αλλάξει, είναι πλέον 5 αλλαγές.
2: Δεν ξέρω. Στο fantasy λέω.
0: Ναι, το ξέρω. Ότι...
2: Ναι, και δεν μας αφήνει να τις κάνουμε όλες τις αλλαγές, όλους τους παίκτες. Γιατί ρε φίλε, εγώ την πρώτη φορά θέλω να πάω άλλους παίκτες. Τι να κάνω. Θα τους απολύσω και θα πάρω καινούριους. Δεν μπορώ. Τι. Λίγο να το καταγγείλω ποιος το κάνει, ποιος το φτιάχνει. Λίγο
0: δεν
2: να
0: ξέρω,
2: αλλάξω τον όρο.
0: Μεταφέρω τα.
2: Γιατί εγώ έβαλα αυτόν που τραυματίστηκε. Τι έκανε, δεν ξέρω τι.
0: Στα κεντρικά του Ιταρό.
2: Στα κεντρικά του Ιταρό θα. Μας ακούνε, μάλλον, ελπίζω. Ή τρώνε τίποτα κοψίδια εκεί και μανιτάρια.
0: Ναι. Ή το δεύτερο, λοιπόν.
1: Μάλλον μανιτάρια.
0: Λέτε να έχει ο Γουέρ 4 στις 4 βολές με εμάς. Όχι, λες να έχει ο Γουέρ 9 στις 9 βολές που σαν να μας δικό μας είχε 0 στις 9. Δηλαδή 0 στις 9 βολές. Και ο άλλος αμείβεται από το μπάσκετ. Εγώ να πήγαινα, μία θα την έβαζα, ρε φίλε. Μία, έτσι, στην τύχη. Στην τύχη θα την έβαζα.
2: Νομίζω όταν είχε κάνει η αυτόνομη αυτό το. Με το μπάσκετ ήσουν. Που βάζαμε βολές.
0: Ναι, είχα βάλει και τρίποντο.
2: Αυτό. Έχω και βίντεο.
0: Έχουμε βίντεο που έχω βάλει τρίποντο. Εντάξει, βέβαια, όχι έτσι.
2: Να πέσει το βίντεο.
0: Έτσι. Την πέταξε. Την πέταξε.
2: Να το ρίξω το βίντεο. Τι να κάνω.
0: Ρίξω το βίντεο. Όχι, πλάκα.
2: Όχι, δεν μπορώ, παιδιά.
0: Λοιπόν. Ο Γιώργος Οπενόπουλος λέει προελάβει το Ιταρό στο fantasy. Εγώ είμαι στο 2.45.
2: Ευχαριστούμε, μας ξεφτύλησες. Γεια σας από μας. Εγώ είμαι στο 4.56.
0: Και ο Γιώργος κάνει πάρα πολύ ωραία 54. Εκπομπή τα παιδιά. Γενικώς να ακούτε Ιταρό παιδιά και να μην ακούτε οποιαδήποτε άλλη εκπομπή.
1: Αύριο μίλα τους στα αγγλικά γιατί αυτοί δεν ξέρουν, είναι Αγγλέζοι. Μίλα της Αγγλίας.
0: Hello.
2: Hello. Θα πάρω το μεταφραστή.

0: Το μεταφράσει 24 να πούμε. Εγώ δεν θα εξεφτύλωστα έτσι. Δεν καταλάβατε καλά. Θα προσλάβω κάποιον ειδικό να μιλήσουν. Λοιπόν, επίσης εγώ είμαι Liverpool, αν δεν το έχετε, αν δεν το ξέρετε. Εγώ τη Liverpool υποστηρίζω από αγγλικό ποδόσφαιρο. Επειδή είπαμε τώρα για αγγλικό ποδόσφαιρο, γι' αυτό. Γιατί με κοιτάτε σαν χάνει?
1: Όχι, όχι. Εγώ γενικά από τις ξένες ομάδες, ειδικά της Αγγλίας, ας πούμε, δεν είμαι κάτι το ιδιαίτερο. Αν και όποτε τυχαίνει να πηγαίνω εξωτερικό, δεν έχω αφήσει γήπεδο που να μην πάω.
0: Λοιπόν, ο Φώτης λέει καλησπέρα από το Κενόλφο Κιλκής. Επίσης και ο Τσιλούλης έπρεπε να φάει κόκκινη που τραβούσε φανέλες και κλωτσούσε συνεχώς. Γουστάρουμε που δεν γουστάρετε. Έχει δίκιο ο Φώτης αυτό που λέει. Δεν το ανέφερα. Εντάξει, είπα πάρα πολλά σήμερα. Θα μπορώ να μου αφήσετε, θα με δώσετε το περιθώριο να κάνω και κάποιο λάθος και να παραλείψω κάποια πράγματα. Ο Μιχάλης λέει ζητάει ο Κερκές ισότητα από τον Ματζάρι, όταν ο ίδιος δεν την τηρεί με τους τζίψι όπως τους αποκάλεσε. Τι του είπε τώρα. Μπράβο. Καλό. Λοιπόν. Η Ρακλάρα Ούμπερ Αλέ. Μάλιστα. Δεν πρόλαβα να ψηφίσω ναι για το άνοιγμα, λέει ο Ηρακλής Ευσυχή 1908. Ο Δημήτρης λέει, εγώ είμαι 41, κυνηγά το διαρκείας. Θέση. Όχι η ηλικία. Κι εγώ ηλικία νομίζω στην αρχή. Και λέω,
2: μπράβο σου. Ελπίζουμε να το κερδίσεις. Βέβαια, πολλοί μπορεί να έχουν διαρκείες, οπότε μπορεί να μην το πάρουν. Οπότε, Δημήτρη, μήπως.
0: Γενικώς, τα διαρκείες πάνε πάρα πολύ καλά.
2: Ναι, και εγώ ακόμα. Το είδα σήμερα 300 είμαστε.
0: 300.
2: Είναι πολύ καλά.
0: Είναι πάρα πολύ καλά.
2: Και θα ισχύουν μέχρι και το πρώτο μάτς εντός.
0: Ναι, τι... λογικά ωραία. Έτσι θα πάει.
2: Οπότε άρα έχετε μήνα. Σχεδόν 3-4 εβδομάδες σχεδόν. Ένα μήνα, ναι.
0: Πάρα πολύ καλά.
2: Όποιος κερδίσει στοίχημα, οτιδήποτε, μπορεί να τα χώσει. Γιατί να μαζέψει λεφτά, εντάξει, παιδιά, το ξέρουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
2: Πότε σε κάτι τέτοιο, άμα ποντάρετε, τελείωσε.
0: Άμα κερδίσετε κάποιο στοίχημα, κατευθείαν τα κάνετε ανάληψη και κατευθείαν τα πάτε να τα βγάλετε από την τράπεζα.
2: Δεν σα σωθώ στον τζόγο να το ξεκαθαρίσω αυτό.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία.
2: Πλέον... εγώ απλά το λέω. Άμα πιάσετε κάτι καλό, ρε παιδί μου, επενδύστε σε αυτό.
0: Ξέχασα να πω ότι μέσα σε αυτά που κινούν το ποδόσφαιρο και ο τζόγος.
2: Βασικά για τον τζόγο γίνονται όλα αυτά, έτσι. Για το χρήμα γίνονται όλα.
0: Για το χρήμα. Τα πολιτικά, ο τζόγος και τα σχετικά και τα λοιπά. Λοιπόν, μέχρι τον αγώνα 11 Οκτωβρίου Ηρακλής Λεβαδιακός Καφτανζόγλιο. Α, μην πανηγείτε μόνο στο Καφτανζόγλιο, γιατί δεν
1: Καφτανζόγλιο.
0: Αντέχω. Καφτανζόγλιο. Παιδιά, δεν αντέχω.
2: Τι είναι αυτό?
0: Δεν αντέχω άλλο. Μας έχει φύγει πάρα πολύ χρήμα. Πάρα πολύ χρήμα. Δηλαδή, εμένα με έφυγε τουλάχιστον 70 ευρώ στο Βόλο.
2: Ρε, τι 70 ευρώ. Έχουμε πάει στις Σέρες.
0: Στο
2: πάει...
0: Βόλο, τώρα, το Σάββατο.
2: Α, το Σάββατο, ναι, τόσο βγήκε. Μια ταβέρνα, δεν πας, την πήγες.
0: Δύο φορές που πήγαμε στο Βόλο, 140 ευρώ. 30 ευρώ στις Σέρες. Συν μια μπύρα που έφυγε τότε που πέσαμε.
2: Συν εισιτήρια, συν τέτοια, όλα αυτά.
0: Εισιτήρια εγώ δεν έχω, είχα το διαρκείας.
2: Ναι, εντάξει. Αλλά λέω κάποιο άλλο που δεν έχει.
0: Σίγουρα, ναι, υπάρχουν άνθρωποι. Εγώ λέω για τα δικά μου οικονομικά, παιδιά.
1: Και έρχεται ο μπάσκετ, στο οποίο θα έχουμε και ευρωπαϊκές εκδρομές.
0: Ναι. Θα πάμε.
1: Κρατήσαμε άδειες.
0: Θα πάμε.
2: Θα πάμε, θα κλείσουμε την εκπομπή, θα πούμε κλειστή λόγω εκδρομής.
0: Θα βγάλουμε live από το αεροπλάνο.
2: Δεν θα μας αφήσουν.
1: Από το γήπεδο, από το γήπεδο.
0: Το γήπεδο,
2: θα βγάλουμε βιντεάκια και θα τα ανεβάσουμε σε reels να τα δούνε.
0: Ναι, καλή φάση. Καλή φάση. Λοιπόν, εγώ δεν πήρα διαρκές, παιδιά, αλλά μια ευκαιρία να το πάρω με το σπαθί μου στο φάνταση. Είδες, έχει και μια τέτοια. Έχει και ένα στόχο.
2: Εσύ κουμπάρε καλά έκανες.
0: Ναι, εσύ είσαι και μακριά.
2: Είσαι και μακριά κιόλας, οπότε μην ανησυχείς, θα το δούμε.
0: Τώρα από το Άργος οριστικό, εγώ παιδιά μετά από αυτό που ζήσαμε.
2: Δηλαδή εσύ, Δημήτρη, μα έρχεσαι εδώ, είναι... 60 ευρώ θες μόνο, ναι, για τη βενζίνη για να έρθεις. Είναι 60 ευρώ για να γυρίσεις.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι πλέον θαυμάζω μετά από αυτό που έζησα. Γιατί εντάξει, τώρα τα τελευταία χρόνια σε κάτι χωριά παίζαμε, από εδώ και από εκεί, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Αλλά τώρα αυτό που ζήσαμε με το Βόλο δύο φορές, με Σέρες και τα λοιπά και τα λοιπά, θαυμάζω πραγματικά τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν εκτός Θεσσαλονίκης και έρχονται να δουν τον Ηρακλή. Θαυμάζω πάρα πολύ, παιδιά. Και γι' αυτό θα πρέπει να κινητοποιηθούμε. Για να έρχονται άτομα τα οποία μένουν δίπλα και δεν έρχονται, θα πρέπει λίγο να κινητοποιηθούμε να έρχεστε στο γήπεδο. Γιατί η απάντηση έρχεται μέσα από το γήπεδο που έγραψε και ο φίλος μου Ραφαέλ. Αυτή πρέπει να είναι η αντίδραση. Γιατί αν σε δούνε με 5.000 διαρκείας και άλλο 10.000 εισιτήρια, ποιος θα τολμήσει να σου πει τι, ποιος θα τολμήσει να σε σφάξει μες στο καφτατζόγλιο. Θα γίνεται εκεί πέρα... ακόμα θα ήμασταν εκεί αν γινόταν αυτό στο καφτατζόγλιο με 15.000 κόσμο. Εκεί θα ήμασταν ακόμα και θα συζητούσαμε, στο βάρ θα ήταν ο άλλος. Θα είχε κοιμηθεί στο βάρ, θα είχε πιει καφέ, θα άντρωγε και θα ήταν μέχρι να μην ακυρώσει τον γκολ. Γι' αυτό η απάντηση έρχεται μέσα από το γήπεδο και δεν έρχεται σε κανένα social media, σε τίποτα. Γιατί με το να το γράφεις ότι είμαι Ηρακλής και με το να το δηλώνεις ότι είμαι Ηρακλής, μπράβο σου, ωραία, αλλά πρέπει να έρθεις και στο γήπεδο όταν μπορείς. Δεν λέω εγώ τώρα, δεν θα κουνήσω το δάχτυλο σε κανέναν άνθρωπο που δεν έχει οικονομική δυνατότητα, που είναι άρρωστος το ένα το άλλο. Δεν θα το κουνήσω εγώ το δάχτυλο σε αυτούς. Θα το κουνήσω στους επώνυμους μέσα σε εισαγωγικά και έξω από εισαγωγικά Ηρακλειδείς, αυτούς που έχουν μια οικονομική επιφάνεια, που μπορούν να αγοράσουν όχι ένα, αλλά 10 εισιτήρια διαρκές και να τα δώσουν σε κόσμο που τα έχει ανάγκη. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο στο μπάσκετ. Εγώ μπάσκετ δεν μπόρεσα να πω λίγο.
1: Αν μου επιτρέπεις να πω λίγο δύο πράγματα.
0: Πες όσο θες.
1: Αυτό που είπες. Ένα είναι, παιδιά, ότι το κράνος που υπάρχει ακόμα. Εντάξει, λίγο επειδή τώρα δεν παίζουμε στο καφτατζόγλιο, λίγο είμαστε αποσυντονισμένοι. Ναι. Παρ' όλα αυτά, το κράνος υπάρχει και πλέον στο fan zone του Ιβανοφίου θα γίνονται πολλά πράγματα. Και εκεί ναι. Πέρα το Ιβανόφιλ είναι.
0: Εκεί
1: κάτι
0: ήμασταν πριν.
1: Ναι, το οποίο είναι κάτι το οποίο έχει κρατήσει πολύ τον κόσμο του Ηρακλή, τον έχει συμπληρώσει πάρα πολύ. Δεν μιλάμε μόνο για τον μπάσκετ, μιλάμε και για το ποδόσφαιρο. Το κράνος υπάρχει κανονικά και απευθύνεται κυρίως στα παιδιά τα οποία είναι από μακριά. Δηλαδή, ναι. Όπως οι Αθηναίοι, όταν πηγαίνουμε εμείς, μας φροντίζουν με κάποιο τρόπο να μπούμε, εμείς φροντίζουμε για τους Αθηναίους ή για τους οποιουσδήποτε. Τέλος πάντων, τα παιδιά από Αλεξανδρούπολη, από Καστοριά, από Γοζάνη, οτιδήποτε. Ανάλογα με το τι γίνεται. Αυτό και. Αυτό.
0: Ωραία.
1: Κόλλησα τώρα.
0: Κόλλησες. Έχεις καιρό να κάνεις. Όχι την Πέμπτη έκανες εκπομπή. Δεν έχεις καιρό να κάνεις εκπομπή. Γιατί κόλλησες. Λοιπόν, ο Ηρακλής έχει οπαδούς έστω, έστω και ένα σε κάθε χωριό της Ελλάδας, αλλά μερικοί κοιμούνται και δεν συσπηρώνουν τον κόσμο. Οι σύνδεσμοι σε όλη την Ελλάδα πρέπει να κινητοποιηθούν. Πρέπει να φέρουν αυτούς τους ανθρώπους κοντά στην ομάδα. Ναι, συμφωνώ. Εντάξει, δεν ξέρω τι κάνουν οι σύνδεσμοι, αλλά έχεις δίκιο στο ότι πρέπει να συσπηρωθούμε και να πηγαίνουμε. Η Χολύπτη λέει Αλλάχ ου Ακπάρ. Δεν ξέρω τι... Τι λένε. Σε σένα το λένε Γιάννη.
1: Δεν το βλέπω το μεταξύ τώρα. Πού είναι το μήνυμα αυτό.
0: Στο YouTube.
1: Στο.
0: Στο YouTube. Είναι το τελευταίο το πρώτο τελευταίο σχόλιο.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν.
1: Έλα εντάξει.
0: Κατάλαβα. Ο Αβραάμ λέει.
1: Για μένα πηγαίνει.
0: Ναι, ο Αβραάμ, καλησπέρα, είμαι 25, έχω φάει με το κουτάλι Β' Γ' Εθνική. Δεν γίνεται από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τον Ηρακλή, να το σφυρίζουν πάντα κακά. Κατά. Έχεις δίκιο, Αβραάμ, και εγώ 24 χρονών είμαι, έχουμε ζήσει ακριβώς τα ίδια πράγματα στον Ηρακλή. Εγώ το έχω πει άπειρες φορές ότι το πρώτο μου μάτσι ήταν Ηρακλής Αγιονέρη. Ηρακλής Αγιονέρη, παιδιά. Β' Εθνική, Τετάρτη Δημοτικού. Λέει εδώ με την Ξάνθη με over 10.000 κόσμο και μας πήγε. Ναι. Αυτό τι είναι, δικαιολογία να μην έρθει στο γήπεδο. Δεν μπορώ να σας καταλάβω. Καμιά φορά δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική σας. Και σε ποιο μας με την Ξάνθη αναφέρεται με το 10.000.
1: Νομίζω αναφέρεται στο μάτς κυπέλου. Δεν είμαι σίγουρος. Φαντάζομαι ότι αναφέρεται στο μάτς κυπέλου. Βέβαια, να δούμε και τα δεδομένα που υπήρχαν τότε, έτσι. Τι διοίκηση είχαμε τότε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τέτοια πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι με την τωρινή διοίκηση ο Ηρακλής το μάτς τότε με την Ξάνθη θα περνούσε. Γιατί βλέπεις και τη δυναμική του κόσμου του Ηρακλή. Μιλάμε τότε για έναν Ηρακλή ο οποίος δεν είχε 3.100 διαρκείας και ακόμα πουλάει. Δεν είχε έναν Ηρακλή ο οποίος εντάξει, κάνει μια να το πω έτσι του μπεκί. Που σφάζεται στη δεύτερη, λέει: όπα ρε φίλε, τι με πέρασες. Έτσι, δεν είχες κόσμο ο οποίος μαζικά ζει, μετακινείται, πάει από πόλη σε πόλη, ενώ έχει δώσει το ακριβότερο διαρκείας που υπάρχει στην Ελλάδα, και ταυτόχρονα με διαρκείας μπάσκετ. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, παιδιά.
0: Ο κόσμος του Ηρακλή γενικά έχει οριμάσει.
1: Έχει οριμάσει πάρα πολύ.
0: Σε τεράστιο βαθμό. Και από αυτά που βλέπω. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει, στην ομορφότερη γριά του πλανήτη. Πάμε για το διπλό με τα ερπετά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, αδερφέ.
0: Πάμε για το διπλό με τα ερπετά. Ναι, λοιπόν, αυτή η εβδομάδα πέρασε. Πάμε λίγο πιο ήρεμα που είπα και πριν, παρόλο που έδωσα πόνο, πιο ήρεμα αφού ηρεμήσαμε. Για το μάτς του Σαββάτου, 7.30 ώρα στο Κλάντς Μικελίδης. Πάμε να το πάρουμε, ρε παιδάκι μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να μην το πάρεις αυτό το μάτς. Θα μου πεις, υπήρχε λόγος να μην το πάρεις το μάτς με τον Ατρόμητο. Καταλαβαίνετε όμως τι λέω. Πρώτο μάτς Ηρακλής Ολυμπιακός. Με άρρωστα, αν θυμάμαι σωστά, Γιάκοπ και Ανατροπάρα με Μάρα Βέλιο. Αυτό ήταν μια χρονιά πριν, δεν ήταν. Το 10 δεν ήταν αυτό.
1: Αυτό ήταν η πρεμιέρα του 2010. Ναι. 28 Αυγούστου
0: το 2010. Το βλέπα σε ένα γυράδι που στα πλάγια. Στη Χαλκιδική.
1: Όχι, ήμουνα στο γήπεδο τότε.
0: Εσύ ήσουνα και ενήλικας τότε.
1: Ήμουνα και τα ενήλικα.
0: Ήσουνα. Εγώ δεν ήμουνα, εγώ...
1: Εντάξει, 20 χρονών ήμουν, παιδιά, δεν ήμουν και 50.
0: Ενήλικας όμως.
1: Ήμουνα. Ναι.
0: Γιατί εγώ ήμουνα 10.
1: Είχα και διαρκείας τότε, 100 ευρώ έκανε στη 10, το θυμάμαι.
0: Διαρκείας 100 ευρώ στη 10.
1: 100 ευρώ στη 10, ναι.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο για τον μπάσκετ. Εγώ γενικώς με τον μπάσκετ δεν έχω σωστές γνώσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν... θέλετε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, πάντα μιλάμε πολύ πιο εύκολα. Λοιπόν.
1: 5η, 6 με 8, μακρινό rebound, παιδιά, πείτε να ακούσετε.
0: Ναι, θα μπείτε στα παιδιά στο μακρινό rebound για να μην πούμε και εμείς καμιά χαζομάρα. Πάμε λίγο να δούμε το match. Όπως είπε και ο Μύθιος.gr, το καλεντάρι του Ηρακλειδέα. Λοιπόν, 19 Σεπτεμβρίου, Άρης Ηρακλής, 7.30 ώρα, Σάββατο. Αυτό το Σάββατο. 3 με 4 Οκτωβρίου, εκείνο το... πάμε δηλαδή πολύ πιο μετά. Έχουμε την Κυριακή 4 δεκάτου. Ηρακλής Ολυμπιακός. 7.30 το απόγευμα. 5.30 το απόγευμα. 10 δεκάτου, 3 ώρα, Περιστέρι Ηρακλής, μπάσκετ εκτός. Κυριακή 11 δεκάτου, 5 ώρα, Ηρακλής Λεβαδιακός, ποδόσφαιρο εδώ. 17 Οκτωβρίου 5 ώρα Ηρακλής Καρδίτσα στο μπάσκετ εδώ και εκτός την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 9 ΠΑΟΚ Ηρακλής. Σάββατο 24 Οκτωβρίου Δόξα Λευκάδας εκτός στο μπάσκετ και 7 η ώρα Ηρακλής και Φυσιά. Εντάξει, δεν θα τα πω όλα, τα πιο κοντινά θα πω, δεν θα χάσουμε πάρα πολύ χρόνο. Οπότε ψιλοκαταλάβατε το πώς θα πάει.
1: Εγώ, Κατερίνα, ξέρεις, παρατήρησα.
0: Για πες.
1: Λέγανε στην αρχή ότι θα παίζουμε μόνο Σαββάτα στο ποδόσφαιρο. Και λέω, να, τι ωραία, θα παίζουμε Καφτατζόγλιο, θα παίζουμε Ιβανόφη και μετά Καπάκι Καφτατζόγλιο. Τέλεια. Να. Και παρατήρησα ότι όλα τα παιχνίδια μας είναι Κυριακές ή δεν βολεύουν στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Μόνο στο Ηρακλή μπορεί να γίνεται αυτό.
0: Εντάξει, δεν είναι.
2: Πάντως, εγώ πριν που το συζητούσα εδώ με τα παιδιά, είναι ωραίο το match, είπαμε. Βασικά, μόνη μου είπα. Κανένας δεν συμφώνησε. Λευκάδα και μετά Λεβαδιακό μαζί. Να πας τη μία μέρα εδώ, την άλλη μέρα
0: πριν
2: εκεί.
0: Πριν φλεγόμασταν ότι δεν έχουμε.
2: Δεν ξέρω πώς θα συνδυαστεί, αλλά είναι το μόνο που μπορεί να συνδυαστεί.
1: Πώς συνδυάζει.
2: Όπως και με τον Όφη
0: και με τον Μαρούσι.
2: Όφη και Μαρούσι, αυτά τα δύο.
0: Όφη, ναι, και εγώ θα πήγαινα.
2: Όφη Μαρούσι, γυρίζεις Αθήνα, πας Μαρούσι και ξαναγυρίζεις Θεσσαλονίκη.
1: Δεν ξέρω γεωγραφία.
0: Happy travelers, ναι. Happy travelers. Πραγματικά θα γινώ. Τώρα το Λευκάδο με Λιβαδιά λίγο με έχασες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ή εγώ δεν ξέρω γεωγραφία ή εσύ δεν ξέρεις γεωγραφία. Ένα από τα δύο. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Άμα θέλει να πάρει κάποιος να τα πει... εδώ πέρα 23-17-0-0-38-58, το έχω μάθει απ' έξω, δεν το βλέπω κάπου, για να ξέρετε. Λοιπόν, Λέει ο Δημήτρης και το 2016 100 ευρώ έκανε στην 10. Ναι, δεν θυμάμαι. Ναι, και το 16 πάλι σχολείο πήγαινα, δεν είχα διαρκείας. Για τα εισιτήρια κανένα νέο έχουμε. Παιδιά, όχι παιδιά, δεν έχει έρθει κάποια ενημέρωση. Χαριλάω θα βγει φθηνά. Για Χαριλάω καμιά ενημέρωση, όχι. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Δυστυχώς. Θα στείλω βέβαια ένα μηνυματάκι να δω αν υπάρχει κάποιο νέο και αν υπάρχει θα σας ενημερώσω. Δεν μ' αρέσει να λέω πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Λοιπόν, έβγαλε το τηλέφωνο.
2: Περίμενε.
1: Τώρα βγαίνει.
0: Αλλά, εντάξει.
1: Για Χαριλάου πάντως δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη ενημέρωση μέχρι στιγμής. Βέβαια, η αστυνομία δεν καταλαβαίνω το λόγο που θέλει να το κόψει.
0: Γιατί δεν θέλει να φανεί ότι ναι, δεν θα γίνει τίποτα.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Υπάρχει μια γκρίνια η οποία δεν ξέρω. Δεν ξέρω που προκύπτει.
0: Ούτε εγώ ξέρω. Λοιπόν, ας πάμε στην...
1: Εδώ πέρα ένας αδερφός, συγγνώμη κιόλας, λέει... ας πάμε στη Ζούλα Χαριλάου, όλοι σε μια θύρα, ξέρω εγώ.
0: Παιδιά, δεν κρύβονται τόσα άτομα μες στην πόλη.
1: Ναι, δεν είναι τόσο απλό έτσι όπως το λες. Οι εποχές δυστυχώς έχουν αλλάξει. Δεν είναι όπως ήταν παλιά που μπορείς να πας. Εντάξει. Εκτός των άλλων, πρέπει να κοιτάμε και την. Να το πω έτσι, σωματική ακυρότητα ακόμα και το μέλλον μας. Γιατί πλέον τα γήπεδα υποπτεύονται, παιδιά, με κάμερες. Υπάρχουν πολλά άτομα που τους έρχονται δικαστήρια στο άκυρο μετά από κάποιο καιρό. Πρέπει να προσέχουμε πρώτα απ' όλα τους εαυτούς μας, έτσι.
0: Ναι, πάρα πολύ βασικό. Πλέον είναι πάρα πολύ αυστηρά τα πράγματα και τα λοιπά. Έχουμε κλείσει.
2: Επίσης, να ξέρετε ότι υπάρχει περίπτωση να χρειάζεται και κάρτα φιλάθλου ή να πάρεις, να γίνεις μέλος.
0: Ναι, νομίζω είναι 15 ευρώ η κάρτα
2: αλφα-σίγμα κάτι, της
1: κάτι ομάδας. Τέτοιο, κάτι τέτοιο με την κάρτα φιλάθλου υπήρχε και πέρσι και
0: ας πάμε καλά.
2: Γενικά πρέπει να εγγραφτείτε στην άλλη ομάδα. Αυτό να το θυμάστε.
1: Η Λαρισαίη κάπως νομίζω πέρσι το γκρινιάζει.
0: Όχι, ο Παναθηναϊκός δεν το είχε κάνει.
1: Όχι, νομίζω πέρσι η Λαρισαίη πήραν εισιτήρια αλλά ήταν με, ήθελε κάρτα φιλάθλου. Ήταν συν 10 ευρώ κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει πάντως αυτό. Αυτό. Να μην πούμε
2: γενικά
1: περισσότερα.
2: Έχουμε γίνει πολύ σαν το εξωτερικό, όπως λέμε.
0: Μόνο σε αυτά όμως.
1: Μόνο σε αυτά.
2: Στο πώς θα πάμε, θα πρέπει να πάρουμε εισιτήριο και τέτοια. Έχουμε γραμμή τώρα, παιδιά.
0: Για σήκωσε. Αν και υποψιάζομαι. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Πρόδρομε.
3: Γεια σου, Γιάννη μου.
0: Πρόδρομε. Εγώ δεν ακούω πολύ.
2: Γεια σου, Πρόδρομε.
3: Τι γίνεται?
0: Καλά είμαστε, Πρόδρομε. Εσύ τι κάνεις, μας λείπεις?
3: Εμένα μου λείπεις. Έβλεπα σήμερα την εκπομπή, γιατί είμαι editor και δεν έχουμε χαρτάκι για Reels, κυρία Κατερίνα.
0: Δεν το είπα εγώ, κάποιος στα σχόλια το είπε.
3: Ναι, και εσύ είπες, ναι, αυτό θέλω, ότι θέλω να βγάλω εγώ.
0: Εντάξει, Πρόεδρε.
3: Δεν έχουμε την παρεμβάση στο έργο μας στο Ιτάρο.
0: Εντάξει.
3: Τους παραγωγούς.
0: Για πες.
3: Μία, δύο. Σ' άκουγα έτσι λίγο στην αρχή και μου θύμισες κάτι. Θα σου πω ότι μου θύμισες.
0: Οχ.
3: Λοιπόν.
4: Μηδέν οι ώρες τους να πετάνουνε.
3: Λοιπόν, βάζω παρακάτω. Έχει πεθάνει και ο άνθρωπος, ο κ. Λεβέντης. Αλλά αυτό μου θύμισες από την αλήθεια. Το Βασίλη τον Λεβέντη, εκεί που έρχεται κατάρρευση και τον άλλαξε τα λεφτά. Λοιπόν.
0: Καταπληκτικό. Μπράβο, Πρόδρομε. Από τα λίγα πετυχημένα σου.
3: Μπράβο, Λεβέντη. Ναι, γιατί μα κράτησε κάθε εκπομπή και με τα φλάνη 24 και δεν είχαμε τον Πρόδρομο κτλ.
0: Μάλλον γι' αυτό δεν μου μιλούσε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, γιατί το άκουσε και δεν έδωσε σημάδια ζωή.
3: Εγώ όλα τα βλέπω. Εσύ νομίζω ότι δεν βλέπουμε την κουμπί της κυρία Κατερίνα.
0: Τι λέει, πώς το είδες το ματσάκι, πώς βλέπεις τα πράγματα?
3: Το ματσάκι το έβλεπα σε ένα γάμο. Να πω ότι το 1-1 έγινε ταυτόχρονα με την είσοδο του ζευγαριού. Ενώ όλοι του ρωτούσαν, εγώ πανηγύριζα. Και με την έτσι ήταν μια εύκολη κατάσταση και εγώ και το Σόι Δημήτρης και του Γαβρού. Για άλλο λόγο, βέβαια, ο καθένας. Το πρώτο θα μετά λίγο κάπως. Το δεύτερο είναι το καλό. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ ήμουν από αυτούς που λίγο βιάστηκα με τον κύριο του Ματσάρη.
0: Mm-hmm, όλοι μας.
3: Φαίνεται ότι η ομάδα είναι έτοιμη. Τώρα έφταιγε αυτός, έφταιγε η διοίκηση, έφταιγε... Δεν ξέρω ποιος έφταιγε. Αλλά η ομάδα είναι έτοιμη. Πολλοί λένε ρε παιδί μου ότι να, οκ, okay, μπαίνει ο Λόπετ το δεύτερο εμίχρονο, θα αλλάζει όλα και δεν είναι αρχή. Δεν είναι έτοιμο για την αρχή. Γιατί ο Λόπετ ήταν τραυματίας και δεν μπορεί να ξεκινήσει την αρχή. Και από ό,τι φαίνεται η ομάδα είναι έτοιμη με κάτι διακοπή. Εκεί δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσουμε να κρίνουμε την ομάδα.
0: Αυτό είπα ο πρόδρομο πριν. Γιατί επαναλαμβάνεις αυτό που λέω?
1: Νομίζω ότι και ο Ματζάρη το είπε αυτό.
0: Πλάκα σε κάνω.
1: Το είπε και ο Ματζάρη αυτό. Και, και μάλιστα, επειδή το είχα και στη δουλειά αυτό το σχόλιο, μου έλεγε ο άλλος, καλά λέει ο Ματζάρη, είναι δυνατόν να μην ξεκινάει τον Λόπεθ και τον Μάρκεθ που μπαίνουν στο δεύτερο μήχρονο και κάνουν και παίζουν τέλεια και που γυρίζουν το παιχνίδι. Και του λέω, ρε φίλε, είναι δυνατόν να ξέρει ο Ματζάρη ότι θα γίνει αυτό και να μην τους βάζει από την αρχή? Σημαίνει ότι όντως δεν είναι έτοιμοι. Γιατί είδες τι έγινε και με τον Μπάντεντας, πήγα να πω πάλι. Μπαρσένας. Με τον Μπαρσένας.
3: Τον Μπαρσενικό τον κόκκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι η περίπτωση με τον Μπαρσένας ακριβώς. Αυτό που είναι.
3: Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι.
0: Πότε θα έρθεις, πρόδρομε?
3: Πότε θα έρθω? Θα έρθω σίγουρα το μάτς με τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Άρα και πιο πριν για κάποιες υποχρεώσεις προσωπικές, για λίγο όμως, έτσι, διμεράκι, μέσα στο μήνα. Αν προλάβω λέει να σε δω, θα σε δω.
0: Εντάξει, τώρα θα έρχομαι κι εγώ.
3: Ισχύει. Λογικά την Παρασκευή, την άλλη, θα προλάβω να είμαι σε κάποια εκπομπή από την Ματινή, γιατί θα είμαι Πέμπτη με Κυριακή. Όταν θα περάσω να θα σε δω, όσο είστε εκεί.
0: Να περάσεις. Να έρθεις να δεις το καινούργιο στούντιο.
2: Ναι, να έρθεις να δεις το καινούργιο στούντιο.
3: Το έχω δει το
2: μέσο. Πώς έχει γίνει. Είναι απίστευτο.
3: Το έχω δει, είναι πάρα πολύ ωραίο και μπράβο. Παιδιά.
0: Εντάξει, πρόδρομε, θα σε δούμε και από κοντά.
3: Φιλούμπες.
0: Φιλούμπες, bye.
1: Χαιρετίσματα, τα λέμε.
0: Παιδιά, ο πρόδρομος ήταν ο πρώτος μου Μιχολίτης. Είμαι συναισθηματικά δεμένη με τον πρόδρομο. Δεν μπορώ.
1: Να πω ότι αυτός που έπαιρνε όσο μιλούσε ο πρόδρομος, ας ξαναπάρει.
0: Ναι, ας ξαναπάρει. Λοιπόν, λέει δηλαδή πρέπει να βγάλουμε κάρτα φιλάθλου του Άρη. Όντως τώρα είμαι 80% σίγουρη ότι πρέπει να γίνει αυτό. Σιγά μην βγάλω κάρτα για τη συναγωγή. Λέει έκκληση προς το Γάμα Σίγμα να σταλούν προϊόντα Ηρακλή στην επαρχία για τα παιδάκια. Νομίζω ότι ο Γάμα Σίγμα στέλνει παντού, σε όλη την Ελλάδα. Λέει έχουμε απίστευτα λίγες τελικές, δεν δημιουργούμε φάσεις και φυσικά αλλάζει αυτό, αλλά άλλος είναι υπεύθυνος. Δεν ξέρω τι λες. Σοβαρά τώρα δεν καταλαβαίνω ποιον λες υπεύθυνο. Επίσης υπήρχε ένα... το γαλάζιο σου ταιριάζει καλύτερα την άλλη φορά. Γαλάζιο μπλούζα φορούσε στο γήπεδο. Τώρα κάποιος με στάβρε μέσα στο γήπεδο. Φορούσα την μπλούζα της unofficial.
2: Γενικά, επειδή έχει τον τοίχο τον μπλε από πίσω, δεν ξέρω αν θα ταιριάζει το γαλάζιο.
0: Ναι, θα ήμουν λίγο.
2: Θα φαίνεσαι λίγο.
0: Too much.
2: Μπλε στο μπλε, το μπλε.
0: Too much. Λοιπόν. Φιλαράκι, αν θες να ξαναπάρεις, ξαναπάρει. Δεν αποκλείουμε γραμμές. Απλά πήρε εδώ πέρα πρόδρομο και δεν γινόταν.
1: Να, μην τον κόψουμε. Τόσο καιρό έχουμε τραγουδίσει.
0: Τόσο καιρό έχουμε να ακούσουμε τον πρόδρομο. Το γυναικείο βόλεϊ πότε ξεκινάει? Νομίζω ξεκινάει 17 Οκτωβρίου το γυναικείο το βόλεϊ. Παιδιά, με εκτός μάτς έδρα. Με εκτός έδρας μάτς. Μπέρεψα λίγο το συντακτικό. Λοιπόν, με Σουρλή και Καϊμπουέ στα χαφ έχουμε 0 δημιουργία. Ή ο ένας ή ο άλλος πρέπει να είναι. Και οι δύο μαζί δεν. Εγώ γενικώς δεν έχω καλή εντύπωση. Για τον Καϊμπουέ έχω πάρα πολύ καλή άποψη. Για το Σουρλί, εντάξει, δείχνει νεύρο, δείχνει τέτοια, αλλά δεν νομίζω ότι είναι για το επίπεδό σου.
1: Για μένα ο Σουρλή είναι ο παίκτη αποκάλυψη.
0: Ναι,
1: εγώ πιστεύω ότι το.
0: Το
1: Σουρλή νομίζω ότι σε 2 χρόνια θα τον πουλήσουμε. Αυτό λέω εγώ, έτσι. Μπορεί να μην ισχύει καθόλου αυτό που λέω. Πιστεύω ότι το Σουρλή σε 2 χρόνια θα τον πουλήσουμε σε ομάδα εξωτερικού και για λεφτά.
0: Ο Σουρλή πόσο χρονών είναι?
1: Δεν γνωρίζω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Θα το κοιτάξω. Το σύστημα όμως που παίζουμε γενικά είναι ένα σύστημα το οποίο είναι αμυντικογενές. Δηλαδή παίζουμε με 5 που αμήνονται και 5 που επιτίθονται. Έτσι, οπότε...
0: Γι' αυτό πολλές φορές βλέπετε ότι υπάρχει κενό στο κέντρο.
1: Ναι, γι' αυτό βλέπουμε, ας πούμε, ο Κράιντς που λέμε, που κράζουμε σαν για τον Κράιντς.
0: Ο Κράιντς παρόλα αυτά κάνει δουλίτσα.
1: Είναι ο παίχτης ο οποίος βγαίνει, ο οποίος μπαίνει και κρατάει το κέντρο. Είναι ο μόνος που παίζει κέντρο-κέντρο, κανένας άλλος. Αν ο Ραφαήλ με τον Βασίλη μας βλέπουν, να μας πούν κιόλας. Είναι ο μόνος που έχω δει να είναι στο κέντρο-κέντρο. Όλοι οι άλλοι είναι ή αμυντικογενείς ή τέτοιο. Ο Σουλής χρειάζεται σε κάθε ομάδα. Ο Καϊμπούε τελευταία δεν τραβάει.
0: Κάτσε, τι τελευταία, 4 αγώνες έχουμε παίξει. Περίμενε.
1: Φίλε, εντάξει.
0: Περίμενε.
1: Σε ένα μάτσε δεν πήγε ο Καϊμπούε, ο οποίος έφαγε και κάρτα πολύ νωρίς, έτσι.
0: Ναι. Ο Σουλής χρειάζεται σε κάθε ομάδα. Ναι, συμφωνώ. Απλά δεν θεωρώ. Κάνει κάποια πραγματάκια τα οποία εμένα δεν μου αρέσουν μέσα στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, ελπίζω και αυτός να με διαψεύσει και να είναι όλα καλά. Γιατί όπως εγώ πει, μ' αρέσει να με διαψεύδεται. Μ' αρέσει να βγαίνω. Λάθος. Ο Σουρλής Κουμπάρε είναι Έλληνας. Ο Έλληνας στον Ηρακλή ξεχνάει την μπάλα που ξέρει 9 στα 10. Ας μην είναι ο επόμενος Κυνηγόπουλος. Ο Κράντς έχει φάει τη λέζα από τον γκολ της Καλαμάτας στο ΆΚΑ. Ναι. Έλα παιδιά, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής Κράιντς. Δεν είπαμε ότι υπάρχει ποδοσφαιριστής. Αυτό που δεν μπορώ λαβαίνω να πω κάτι και από κάτω αρχίζουν και λένε διαφορετικές απόψεις. Πραγματικά και μ' αρέσει και μπορεί να με τρελάνει. Λοιπόν, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής Κράιντς. Απλά δείχνει όντως να είναι ο μόνος που καταλαβαίνει τι του γίνεται ώρες-ώρες. Δεν ξέρω. Ίσως είναι ο παίκτης που πρέπει να μπει στο 75.
1: Είναι ο μόνος μη αμυντικογενής μέσος, αν το λέω καλά. Δηλαδή είναι
0: ναι,
1: ο μόνος
0: λες,
1: ο οποίος κάθεται στο ημικύκλιο της περιοχής, να το πω έτσι. Όλοι οι άλλοι είναι πιο αμυντικοί. Είχαμε και ένα μήνυμα που έφυγε πολύ γρήγορα πάνω. Καλησπέρα από Κιανόρευκη στο Στουτγκάρδη.
0: Αχα, ναι, δεν το είδα. Καλησπέρα, Νίκο. Είπαμε ότι ακουγόμαστε παντού. Λοιπόν, έχουμε 128 likes. Θέλω 150 για να μπορέσω να πάω και να κοιμηθώ ήσυχη σπίτι μου. Να ξέρετε. Λοιπόν, οπότε, συνοψίζοντας. Εντάξει, πολλά νεύρα το Σαββατοκύριακο. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Σάββατο παίζουμε με τον Άρη 7.30 ώρα. Και τι κάνετε, μετακόμιση κάνετε έξω? Άιντε, άμα βλέπετε τι βλέπω. Μετακόμιση κάνετε, μετακομίζετε. Αλλάζετε θέση, εντάξει. Λοιπόν, ελευθερία.
2: Ναι, γιατί ο Γιάννης θέλει να είναι ηχολήπτης. Τη θέση του ηχολήπτη, αυτό το πράγμα. Αλλά όταν είναι να κλείσει, ας πούμε, που έχει να κάνει και άλλα πράγματα, δεν θα τα κάνει. Και με βάζει εμένα, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, για τον Μυρ, άποψη. Ακόμα δεν μπορώ να σχηματίσω απόψεις συγκεκριμένες για παίκτες, πέρα από κάποιους που βγάζουν μάτια, τέλος πάντων. Αλλά ο Μυρ δεν έδειξε αυτό που περιμέναμε. Πλάχιστον. Δηλαδή, όλοι είναι λίγο στα χαμένα. Αλλά θα αλλάξει αυτό το πράγμα μετά την διακοπή, όπως είπαμε. Ελάχιστος. Ναι. Εντάξει, εγώ είπα να με βγαίνει εκεί. Μόνο για το Σουρλί πέσατε να με φάτε με το Σουρλί. Είπα να με βγαίνει εκεί για να τα λέω απ' έξω. Λοιπόν, τελευταία ευκαιρία να πάρετε τηλέφωνο, γιατί σε 5 λεπτά εγώ την εκπομπή θα την κλείσω, παιδιά. Να ξέρετε, γιατί πρέπει να γυρίσουμε.
2: Δηλώσεις.
0: 5 λεπτά. Λοιπόν, γενικώς, εγώ πιστεύω ότι πέρα από αυτούς που βγάζουν μάτια, δηλαδή Λόπεθ, Μαρκές και τα λοιπά, ο Μπαρθένας όσο τον είδαμε και τα λοιπά, θεωρώ ότι οι άλλοι θα δείξουν το τι μπορούν να κάνουν μέσα στο... Εκεί γύρω στη 10η-11η αγωνιστική που θα είναι όλοι έτοιμοι, κατά τη γνώμη μου. Εκεί πιστεύω. Λοιπόν, θυμίζει ένα αριστερό μπακ από το πράσινο ακροτήρι που είχαμε Παπαθανασάκη.
1: Τον Καρλίτος λες? Ο οποίος έκανε ένα, παιδιά, έκανε ένα φοβερό κοντρόλ με... Είχε κάνει ένα φοβερό κοντρόλ τα κουνάκια έτσι απίστευτο.
0: Πιο κοντά, δεν ακούγεται.
1: Ναι, είχε κάνει ένα φοβερό τα κουνάκια. Αλλά λέει τον Καρλίτος, ναι. Ναι, εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι θυμίζει. Ναι. Όχι.
0: Και ο Σουρλής μάτια βγάζει με τα χιλιόμετρα που καταπίνει. Συγγνώμη, τώρα μπήκανε μέσα από το σώμα του Σουρλή όλοι και με κράζουν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, καταπίνει χιλιόμετρα, αλλά το θέμα είναι υπάρχει αυτό που σας είπα και την προηγούμενη φορά. Μπορεί να καταπίνει χιλιόμετρα, αλλά μπορεί να μην κάνει και τίποτα. Δηλαδή, και εγώ μπορώ να πηγαίνω πάνω. Όχι ότι δεν κάνει τίποτα, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά μπορεί να τρέχει πάνω κάτω και να μην κάνει τίποτα. Απλά να υπάρχει στο χώρο. Αυτό σας λέω, ότι πρέπει να υπάρξει κάτι παραπάνω, να υπάρξει δημιουργικότητα, να υπάρξει το ένα, να υπάρξει το άλλο. Λοιπόν, Κατερίνα, να μην κλείσει. Σε 5 λεπτά θέλω άποψη για κάθε μεταγραφή. Ναι, τώρα, να φύγουμε αύριο το πρωί.
2: Παιδιά, εμείς κλείνουμε, γεια σας.
0: Όχι, ρε. Λοιπόν, είναι επικίνδυνος, όπως λένε οι Κύπροι, το Μυρ. Ο Μυρ. Δεν ξέρω, δεν έχω δει για τον Μυρ κατά σχόλια των Κυπρίων. Πες, Σουρλή, σε αγαπάω, αλλιώς η εκπομπή δεν κλείνει, λέει άλλος. Πω, τώρα αυτό στάνταρ είναι ο Βασίλης Κυριακίδης, που αγαπάει πάρα πολύ το Σουρλή. Στάνταρ είναι αυτός. Στάνταρ, το δείξαμε τον αγαπημένο. Λοιπόν, είναι περίεργο... Α, όρισε, ο Ραφαήλ ήρθε, με έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Περιμένετε, λοιπόν. Είναι πολύ περίεργο το σύστημα και περίπλοκος ο τρόπος παιχνιδιού του Ματζάρι. Πολύ δύσκολο να κρίνεις ένα χαφ, καθώς οι κινήσεις που ζητάει ο προπονητής είναι ασυνήθιστες. Ειδικά οι διαγώνες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά από επικοινωνία που με το τμήμα Στίβου Ηρακλή, που έχει θηγατρικό στον ΑΣ Ηρακλή Παιωνίας, αναμένουμε να δούμε καινόλικα προϊόντα στο Κιλκής οπωσδήποτε. Ωραία. Καταπληκτικά. Νομίζω ότι σας κάλυψε και ο Ραφαήλ. Θα το πάρω τον Ραφαήλ, θα τον έχω να με βγάζει από τη δύσκολη θέση. Θα τον πληρώνω για να κάθεται εδώ πέρα. Και να βλέπει την εκπομπή. Οπότε αυτό σας λέω, ότι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε την ποιότητα του κάθε παίκτη από την 10η με 12η αγωνιστική. Εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Αυτά είχα να πω. Σας φιλώ με την νίκη να πω για το Σάββατο και να προσέχετε. Φιλιά πολλά.